0: ρίζω εσύ φτωχούς και σορφανούς που κλαίνε και σορφανούς που κλαίνε. Οπα, οπα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αυτόκριτος. Χριστέ μου πως τώρα εγώ μετά δεν τρώω δεν ανθούνε. Ερωτόκριτος.
1: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

ψηλευτεριάσια έτη, γόνη της κατσιφάρας, μαύρη σκορφή σαετόπουλα, γεράκια τσιμαδάρας.

εξαφύλαξη θα σε κρατώ και όποιος με ποδήσει φωτιά και στάχτη θα γεννεί Κρήτη μου να σκορπίσει.

0: τα βράδια, τα βράδια να τα αφήνει.
1: Όπα σου λέω.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Ωραίξε λέω.
0: Ήθελα ύπνος

ζεις. Ο δυστυχής με τη χαρά τον ήρω δε κοιμάται. Ο δυστυχής με τη χαρά τον ήρω ο δε κοιμάται.

0: στον ύπνο μου πολλές φορές. Στον ύπνο μου πολλές φορές ακούω τη μιλιά σου. Ακούω τη μιλιά σου, μα το κορμί μου βρίχνεται χιλιόμετρα μακριά σου. Μα το κορμί μου βρίχνεται χιλιόμετρα μακριά σου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με σταύρωσε και αντί να πει όφου κοίτα έχω κάνει, ή πιασε ξύδι και χωλή στο στόμα και μου βάνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φως ήρθες στο σκοτίδι μου, ήλιος στην παγωνιά μου και βάλσαμο για τις πληγές που είχαινε η καρδιά μου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το που καημένε νεραχλή, καημένε νεραχλή.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Το παρελθόν μου δίκασε στο μέλλον να μη ζήσω. Γιατί ήσουν λάθος που ποτέ δεν μπόρεσα να σβήσω.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όταν ποθάνω, άγγιξε το παγωμένο χέρι. Σκέψου πως θα ήταν ζεστό αν μ' είχες κάνει τέρι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Τάξε μου αν έχει αλλού ζωή, μαζί σου πως θα ζήσω, να βρω το συντομότερο τρόπο να αυτοκτονήσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πήρα τσιπόνους μου αγκαλιά και τσικαϊμού στον ώμο και θα ξεχάσω οριστικά του γυρισμού το δρόμο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λαμπάδα κι Άγιο μου, φως ανήνε να έρθεις βγιά σου. Κι έλα, γιατί ανοιχτώθηκα στα όρη του σεβδά σου. Τσαγκαράκια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Όποιος μπορεί απ' τα βάσανα που έχω να μ' απαλλάξει, η μοίρα στον παράδεισο θα τον εκατατάξει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το χάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Αστράφτη, βρέχει και βροντά στη μαύρη την καρδιά μου και ξαστεριάζει μονομιάς όταν βρεθείς μπροστά μου.

0: Πρωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στα σου, έτια που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πριν σε γνωρίσω, απάνω μου παραξενιά δεν είχα. Και δα να κάμω φωνικό το θέλω σαν την τρίχα.

με το καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό για νεμικές παύουνε τσι γιατάρες. Παύουνε τσι γιατάρες, επάψα και τσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.

αυτά θα νιώσεις δάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σοβαρά τραυματισμένη 28χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύζυγός της που συνελήφθη. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα 3 παιδιά του ζευγαριού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν τις τελευταίες ημέρες ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ, καθώς δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020 έως 2023. Στην ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και σε συνεργασία με ιδιώτες θα χτίζονται νέα διαμερίσματα τα οποία θα διατίθενται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδας. Αυξάνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις κοντά στις ακτές της Κούβας, σκηνικό που θυμίζει το μοτίβο πριν από τις επιχειρήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
7: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Στους 87,9
1: είδα τον ήλιο να στεγνώνει τα σύννεφα και το μεράστρι να σκουπίζει το φεγγάρι. Είδα τη μάνα του Χριστού την Παναγιά και να χτενίζει ένα παλικάρι.

Είδα τον ήλιο να ζεσταίνει έναν γέροντα στο νοτικό των αναμνήσεων και το φεγγάρι να κρατάει από τη χέρα δυο μεθυσμένους στην κορυφή των παρεστήσεων.

0: αγωνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός. Αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dove.

0: Όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Πάρα πολύ ωραία, πώς τα καταφέραμε και φτάχναμε πάλι στη Δευτέρα, δηλαδή να κάνω το σταυρό μου. Μία, δύο, τρεις φορές, πάλι Δευτέρα, Παναγία μου, ξουτ, στο πύρτο εξώτερον. Δύσκολη μέρα Δευτέρα, αλλά θα τη βάλουμε κάτω. Θα τη χτυπήσουμε σαν το χταπόδι και θα πιούμε και μια ρακή μετά. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζουμε να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μια καταπληκτική εβδομάδα που έχει ξεκινήσει ήδη. Στο μικρόφωνο, να το, ο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό, ρε, μας στα Χανιά. Μη μας χάσετε. Έχουμε γιορτή, να φάμε κανένα γλυκό. Τι λέει το εορτολόγιο, αρμόδιος. Ποιος είναι ο αρμόδιος στην υπηρεσία? Ο Μεθόδιος, ο Αργύρης, Αργυρούλα, Ασημίνα, Ολυμπία. Ωραία, χρόνια πολλά να γιορτάζετε, μπράβο σας. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο, Παντάνασα, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης που βρέθηκε εμόφητη σε χαντάκι. Δήμος Φεστού, κλείνει το ΕΠΑΛ Μυρών μετά από κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας. Χανιά, νεκρός ηλικιωμένος μετά από πτώση σε σκάλες. Χαμός μετά από γλέντι, βγήκαν τα μαχαίρια σε καταβλισμό Ρωμά στο Ηράκλειο, είχαμε και τραυματίες. Νεκρή εντοπίστηκε 62χρονη στα Χανιά, την αναζητούσε η οικογένειά της. Σιτία, κάθριξη 18 ετών σε εκπαιδευτικό για ασέλγεια σε ανήλικες. Σύλληψη 4 ατόμων για ληστεία σε βάρος αλλοδαπού στο Ρέθυμνο. Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Πάνω από 270 άτομα την Κυριακή μόνο. Ηράκλειο έκλεβε τα μπόιλερ του νερού από θερμοσύφωνες σε ταράτσες και τα πουλούσε. Από ταράτσα σε ταράτσα θα πηδάω, που λέει το τραγούδι. Χανιά, δύο ψαράδες εντοπίστηκαν για παράνομο ψάρεμα στην Κίσαμο.
1: Ο καιρός.
0: Χιόνια δεν έχουμε, καταιγίδες δεν έχουμε, λέει η Έμι σήμερα στην Κρήτη. Αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές μέχρι εκεί. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 17 μέχρι 28, 30, 31 βαθμούς Κελσίου και ανεβαίνουμε. 28-92-053-500. Καλημέρα, Μαντινάδες στον αέρα μετά τις 10. Μαντινάδες με ελεύθερο θέμα.

0: Κωστής Αρυδάκης στα περάσματα.
1: Για μια φορά έχει το όνειρο απέναντι για φως μου αναρωθιούμε.
0: Αναρωθιούμε.
1: Όταν σε δω.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μιχάλη Κουρουπάκη, πήρε απουσίες. Μιχάλη, να μου φέρεις δικαιολογητικά. Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όσους ακούνε, γρικούνε. Είναι συντονισμένοι. Γεια σου, Άννα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, Νίκο. Νίκο, στη Μητρόπολη, καλημέρα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλό δρόμο. Παγώνα στα Βιανουδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άλλα μηνύματα θα δούμε μετά. Πέσανε μαζεμένα. Παιδιά, αλλάζουν οι συνήθειες. Τα νέα, λέει, διαμερίσματα μικραίνουν συνεχώς και η ακρίβεια αλλάζει οριστικά την κατοικία της, στην Ελλάδα. Μικραίνουν τα διαμερίσματα, αυξάνεται η τιμή, όπως καταλαβαίνεις. Και τα σπίτια, δεκαετία του 80, φτιάξαμε ένα σπίτι 150-200 τετραγωνικά. Εδώ είχαμε κλειστεί την τραπεζαρία μόνιμα, με τα ουίσια. Μετά σιγά σιγά μικραίνουν τα σπίτια και τα διαμερίσματα από εδώ από εκεί. Σιγά σιγά θα είναι 20-25 τετραγωνικά το σπίτι, μετά καμιά 15 τετραγωνικά, μετά 5 τετραγωνικά. Μετά θα μπαίνουμε μέσα σε ένα σπιρτοκούτι. Ένα δωμάτιο εδώ θα είναι όλο το σπίτι. Κουζίνα, τουαλέτα, κρεβατοκάμερα, όλα μαζί σε ένα σπίτι. Σε ένα δωμάτιο θα κοιμάμαστε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Να ισχυώσει εκεί πλάτη. Εδώ μικραίνουν τα πάντα. Έχει μικρύνει το πορτοφόλι, έχει μικρύνει ο μισθός. Έχει μικρύνει το αυτοκίνητο, λέει να πάρω ένα μικρό αυτοκινητάκι, δεν κινούμε, να μην καίει και πολύ. Τα μηχανάκια γίνανε πατίνια. Οι μερίδες, πας στην ταβέρνα, φέρ μια μπριζόλα με πατάτες. Και λες, πού είναι η μπριζόλα? Ψάχνουν την μπριζόλα κάτω από τις πατάτες. Τα πιτόγυρα, έλεος. Εδώ έχει μικρύνει και το επίμαχο. Με την πυροκυλιά που έχεις δεν βλέπεις τίποτα. Άστα. Δευτεριάτικα.

Μιχάλης Σταυρουλάκης. Το πρώτο χάρισμα τα ντρούς είναι να μην φοβάται. Φοβούνται παρά οι άντρες. Φοβούνται. Γεια σου Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλά μπάνια Στέλλα. Καλό να περνάς, ευχαριστούμε. Ιωάννη που ο τόπος δεν σε βάνει, γεια σου Ιωάννη στα Χανιά. Μανώλη καλημέρα. Αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής και μεταφορές. Τον Απρίλιο 5,4 ανέβηκε ο πληθωρισμός, η ακρίβεια. Σε λίγο θα περάσουμε και το Everest. Θα έρχονται από το εξωτερικό να βλέπουν την ακρίβεια στην Ελλάδα. Σου κοίτα εδώ ένα βουνό. Καύσιμα. Εδώ έχει αδειάσει. Δεν φταίνει που έχει αδειάσει το πορτοφόλι. Έχουν αδειάσει και οι καρδιές μας. Από αγάπη. Ο ένας σκοτώνει τον άλλο. Με στραβοκοίταξες. Με προσπέρασες. Μου αντιμίλησες. Έχουμε παλαβώσει εντελώς. Λοιπόν, τα καύσιμα. Στα ουράνια. Τα τρόφιμα. Το ίδιο. Τα ενίκια. Αδειάζουν τα πορτοφόλια. Παιδιά, τι ωραία που ήταν τότε που ζούσαμε στις σπηλιές. Δεν τρώγαμε κάθε μέρα, κυνηγούσαμε κάνα μαμούθ, κάνα δεινόσαυρο. Τρώγαμε μια φορά τη βδομάδα μέχρι να πιάσουμε τον δεινόσαυρο, να τον καθαρίσουμε, να τον βάλουμε αντικριστό. Ήταν λίγο διαδικασία. Ενίκια δεν είχαμε, μέναμε στις σπηλιές. Καύσιμα δεν χρειαζόταν, πηγαίναμε με τα πόδια. Ούτε άγχος, ούτε τίποτα. Τώρα σαν τους παλαβούς και πάλι δεν προλαβαίνουμε. Μου φαίνεται ότι κάναμε μια τρύπα στο νερό. Με την εξέλιξη. Θεέ μου, κάνε τα στραβά μάτια και ξαναπάρε μας τον παράδεισο. Πώς κάνεις και εσύ έτσι για ένα μιλαράκι, τραβάμε αυτά τα βάσανα, στο καλό. Και τι φταίω εγώ που η Εύα έφε το μήλο δηλαδή. Θα την πληρώσω εγώ. Γι' αυτό βγήκε το τραγούδι, μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλωνώ.

Ακούσαμε και Αντώνη Μαρτσάκη. Βαγγελιό, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη στα αγιασμένα Αστερούσια. Πάμε και με Βασίλη Σκουλάνα να το κλείσουμε το ημίωρο. Ήλιος Θεός.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: αντιχαρίζω εις τη φτωχούς και στου ορφανούς που κλαίνε.
1: Μανώλης Κακλής. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 του Μάη. Στο μικρόφωνο συνεχίζει ο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με ρωτόκριτο 8-7-9. Καλημέρα με κριτικό ρεύμα στα Χανιά 93,8. Γεια σου Κλειό, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δέσποινα Φραγκεδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μαντιλάδες με ελεύθερο θέμα στον αέρα μετά τις 10, 28-92-053-500. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Ναι, ναι, κάθε μέρα δεν μας πιάνει πράγμα. Α, ναι, ήρθε ο Χανταϊός, μάλλον αυτός που έχει, αλλά είναι λέει ασυμπτωματικός. Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό. Δεν πιστεύω πάλι να γεμίσουμε. Έφτασε Αθήνα λέει και μπήκε σε καραντίνα. Ανήλικο στα Ιωάννινα πείραξε την ψηφιακή του ταυτότητα για να καταναλώσει αλκοόλ. Ανατείναξαν ATM στη Βιωτία. Οι δράστες πήραν μια κασετίνα που είχε 100.000 ευρώ. Να είχαμε μια τέτοια κασετίνα, όχι αυτές που είχαμε στο σχολείο. Τις κασετίνες που είχε μέσα μολύβια, μαρκαδόρους, τι είχε, τέλος πάντων. Αυτή είναι ωραία κασετίνα. Μια κασετίνα τώρα 100.000 ευρώ, τέλεια. Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 2 16-χρονοι που αφαίρεσαν υπό την απειλή μαχαιριού χρήματα από 15-χρονο. Έχει ξεφύγει η κατάσταση εντελώς, έχει ξελαστιχώσει. Ρύπανση από κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά, 2 συλλήψεις. Νεκρός αγρότης στην ΚΟ καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Τι θα γίνει με τα τρακτέρ και αυτά τα τραγικά που γίνονται πολύ συχνά. Βλέπουμε περιπτώσεις με νεκρούς από τρακτέρ σε όλη τη χώρα. Άντρας βγήκε με όπλο στο δρόμο στην Πάτρα και άρχισε να πυροβολεί. Έχουμε νεύρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Σου λέει πώς θα ξεδώσω, να βγω στο δρόμο να παίξω μερικές μπαλωθιές. Στη Λέσβο κάψανε το αυτοκίνητο πολίτη που είχε λέει αναδείξει περιστατικά κακοποίηση ζώων. Άλλος εκεί, μεθυσμένος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα. Θα σας σκοτώσω όλους, φώναζε ο δράστης που συνελήφθη. Η γυναίκα πήγε μόνη της στο νοσοκομείο. Άλλη περίπτωση, οδηγοί μηχανών λογομάχησαν στην Κυψέλη και λύσανε τη διαφορά τους πολιτισμένα. Ο ένας λέει έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλον. Δηλαδή έχεις ένα πρόβλημα στον δρόμο. Πώς θα λύσεις πολιτισμένα τη διαφορά? Ο ένας βγάζει το όπλο, ο άλλος βγάζει ένα μπαζούκας, ο άλλος έρχεται με ένα, ξέρω εγώ, με ένα τάγκς. Τι να σου πω. Έτσι πολιτισμένα και όμορφα και αγαπημένα. Αυτό τώρα όταν παίρνεις δίπλωμα αυτοκινήτου, μηχανής, πρέπει να βγάλεις και δίπλωμα άδεια σκοποβολής, τέτοια ή... Τι να σου πω.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 920 53 500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Λοιπόν, όλοι λέει την ημέρα σε μια καρέκλα. Ένα στους δύο Έλληνες, περίπου οι μισοί Έλληνες όλη την ημέρα στην καρέκλα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο αδρανής χώρα της Ευρώπης μετά την Πορτογαλία. Καθισιό. Με τους ειδικούς να προειδοποιούν για έκρηξη παχυσαρκίας και προβλημάτων υγείας στη νέα γενιά. Και οι νέοι κάθονται όλη την ώρα στο κινητό. Κάτσε. Και το κακό είναι ότι η υποκινητικότητα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι η τέταρτη αιτία θανάτου. Παναγία μου! Από τι πήγε ο γείτονος? Άστα, από Καθισιό, από την Πολυθρόνα πήγε. Η γειτόνισσα, η καημένη, άστα, και αυτή όλη την ημέρα στον καναμπέ. Τα τίναξε! Λοιπόν, το 53% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν κινούνται. Και το 68% ότι δεν γυμνάζονται. Βλέπεις τώρα το καναμπέ, είναι λέει καναμπές κρεβάτι. Για ποιο λόγο είναι καναμπές κρεβάτι? Γιατί ο άλλος βαριέται να πάει στην κρεβατοκάμερα. Σου λέει σιγά μην περπατήσω 5 μέτρα, θα κοιμηθώ στο καναμπέ. Αφού γίνεται κρεβάτι, τσακ, σε λίγο θα γίνεται και αυτοκίνητο. Θα πατάς το κουμπί, θα φεύγει. Σου λέει δεν μπορώ να σηκωθώ. Σε λίγο ο καναμπές θα είναι και η τουαλέτα. Λέει εδώ θα είμαι, να μην πάω που θα να μην σηκωθώ λίγο και πάθω τίποτα. Είμαστε και κακομαθημένοι. Θέλουμε και να παρκάρουμε ακριβώς δίπλα, όπου και να πάμε. Θέλω να πάρω ένα καφέ. Θα παρκάρω ακριβώς έξω από το κατάστημα με το καφέ που φτιάχνει καφέ. Να πάρω ένα καφέ στο χέρι. Θα παρκάρω απ' έξω, μην περπατήσω 10 μέτρα, να κλείσω την κυκλοφορία, να κορνάρουν και από πίσω 150 αυτοκίνητα. Θέλω να βγάλω λεφτά από το ATM. Θα παρκάρω έξω από το ATM. Δεν πάω να κορνάρουν 150 αυτοκίνητα. Να περιμένεις, κύριε μου. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Παντού. Ναι, ωραία. Μπορούμε να καταργήσουμε το ασανσέρ τουλάχιστον, τις κινούμενες σκάλες, κάτι να κάνουμε. Τι θα θες το ασανσέρ, κύριε μου? Πονούν τα πόδια σου. Από το Καθισιό είναι.

Το νερό φταίει. Στο Ρέθυμνο φταίει το νερό. Γι' αυτό έχουν Νάζι. Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε να δούμε τα μηνύματα. Γεια σου, Ευγενία στη Ρόδο. Καλημέρα, Μανώλη. Λέμε, τα λέμε. Από Ρόδο, σε όσου κάνουν ακροάτσι. Τώρα αγαπημένο σταθμό, ευχαριστούμε, Ευγενία στη Ρόδο. Ευαγγελία Γεμπετσάκη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα στο Ρεθεμνός. Τέλεια. Στέλλα, καλημέρα. Αυτά είναι ωραία. Γεια σου, Δέσποινα, στην Ιερά Πέτρα. Χρόνια πολλά, στέλνει ξανά σε όλες τις μανούλες που γιορτάζαν χθες. Τα πάμε και την Παρασκευή. Κάνουν και μια πολύ ωραία γιορτή σε λίγο, μας είπε η Δέσποινα, στο Καπί Ιερά Πέτρας, αφιερωμένη γιορτή που θα κάνουν και για τη μητέρα. Ωραία. Καλά να περάσετε, Δέσποινα, με όμορφη παρέα. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλετάκη, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα, δώρα που λάμπουν. Πάμε με Γιώργη στη Βαχτάκη, ο άντρας, ο αθόρυβος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σοβαρά τραυματισμένη 28χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την παρέσυρε με αυτοκίνητο ο σύζυγός της που συνελήφθη. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα 3 παιδιά του ζευγαριού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν τις τελευταίες ημέρες ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ, καθώς δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020 έως 2023. Στην ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιηθούν μέσω συμβάσεων κοινωνικής αντιπαροχής με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα και σε συνεργασία με ιδιώτες θα χτίζονται νέα διαμερίσματα τα οποία θα διατίθενται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κλειστό σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδας. Αυξάνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις κοντά στις ακτές της Κούβας, σκηνικό που θυμίζει το μοτίβο πριν από τις επιχειρήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite

0: 92 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
4: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
3: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
4: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
3: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
4: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
3: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
4: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
4: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
3: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
4: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
3: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
4: Runner και Tronix.
3: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κιώτη. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης.

Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Αποχαιρετισμός. Κώστας Μουντάκης. Χωρισμέ, μου έχει κάψει την καρδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 του Μάη. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να σας γιατρέψουμε. Συντονιστείτε την υγειά σας για να βρείτε. Όλα τα πρωινά εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 στον αέρα βγαίνουμε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, να είμαστε Χανιά. Γεια σου φίλε Μιχάλη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη η παρέα μας. Να είσαι καλά Νίκο, καλημέρα στην Άξο και στην κυρία Μαρία Καλετάκη, στέλνει καλημέρες. Πάμε Κρήτη.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Ντόπια νέα, να δούμε τι γίνεται στο νησί. Πάμε με πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Θα είμαστε στην επόμενη κάλπη, μήνυμα συνέχειας και απολογισμός για το Δήμο Ηρακλείου. Παντάνασα, 28χρονη, βρέθηκε μόφητη σε χαντάκι. Μαλάδες, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε αποθήκη. Άκου εδώ για το δημογραφικό καμπανάκι, 1,9 εκατομμύρια, περίπου 2 εκατομμύρια, λιγότεροι εργαζόμενοι. Σοβαρό πλήγμα για την ελληνική οικονομία. Πλήγμα από εδώ, πλήγμα από εκεί. Χανιώτικα νέα, κατέρευσε τείχος στο Ιτζεδίν. Νέο κεφάλαιο ντροπής για τα Χανιά, γράφει εφημερίδα. Προκλητική αδιαφορία από το Δήμο Χανίων. Ανατολή, προκήρυξη 25 γιατρών για τα νοσοκομεία Λασιθίου. Πάμε τοπικά site. Πάμε iraklionews.gr. Δολοφονία Νικήτα στο Ηράκλειο, η απάντηση της αστυνομίας στις αιχμές για τις ευθύνες. Κάναμε ό,τι προέβλεπε ο νόμος. Θρίλερ στο Ηράκλειο, μητέρα 4 παιδιών βρέθηκε μόφητη σε χαντάκι, συνελήφθη ο σύζυγός της. Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο, συμπλοκή με μαχαίρια μετά από γλέντι, 2 τραυματίες. Μάλιστα. Πάμε κρυταλάβι.gr. Πρωτοποριακό μαγνητικό τομογράφο νέας γενιάς αποκτά το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Θρίλερ με βαρύτατο τραυματισμό 27χρονη στο Ηράκλειο μητέρας. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο σύζυγος. Ηράκλειο τραυματισμός εργαζόμενου στην υπηρεσία καθαριότητας. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο για ράματα. Μία σύλληψη στη Χερσόνησο για κάναβη. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του κρητικού ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής το 1974. Με σεβασμό στην ιστορία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, χθες 10 Μαΐου, στις Καμάρες του Δημοφεστού, εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα θύματα του ολοκαυτώματος του χωριού από τα στρατεύματα κατοχής του Μάη του 1944. Πάμε flashnews.gr. Χανιά, νεκρός ηλικιωμένος μετά από πτώση σε σκάλες. Ηράκλειο, κρούσμα μηνυγκίτιδας στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών. Θα παραμείνει κλειστό σήμερα Δευτέρα, θα γίνει απολύμανση των χώρων του σχολείου. Κρήτη, συνεχείς αφήξεις καφών νότια του νησιού. Περισσότεροι από 200 μετανάστες χθες, χαμός. Χανιά, για άλλη μια φορά πέσανε σοβάδες από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης. Στο Ηράκλειο, έκλεβε τα μπόιλερ του νερού από θερμοσύφωνες σε ταράτσες και τα μεταπολούσε. Γυναίκα, γιατί δεν έχει νερό? Νοσοκομείο Χανίων ανοίγουν 16 νέες θέσεις, μόνιμες λέει θέσεις γιατρών. Στα Χανιά ψαράδες πιαστήκανε στα δίχτυα του λιμενικού για παράνομη αλληλεία.

0: Ωραία, να βγούμε στον Κάρταλο, να πιούμε και ένα καφέ, να δούμε και τη θέα. Αντώνης Κουκλινός και Μανιός στη Γρηγοριά, στον Κάρταλο. Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη, μην περιμένετε τώρα προεκλογική περίοδο. Περιμένετε, δε, του χρόνου θα έχουμε εκλογές. Τώρα τρέχετε από εδώ, από εκεί. Ανάβουμε, λέει, τις μηχανές εδώ για μια ισχυρή Ελλάδα. Γιατί μέχρι τώρα ήταν σβηστές μηχανές, μάλλον. Σου λέει τώρα ανάβουμε τις μηχανές, γι' αυτό δεν πηγαίνει καλά η χώρα. Τώρα ανάβει όλες τις μηχανές. Σου λέει κάτσε να περάσει η πρώτη τετραετία, λίγο να περάσει και η δεύτερη και μετά θα ανάψουμε τις μηχανές. Γιατί για την ώρα πηγαίναμε με το γάιδαρο, σιγά σιγά σιγά σιγά. Ωραία, πέσαμε από το Σαμάρι, ξανανεβήκαμε, σπάσαμε τα μούτρα μας, ξανανεβήκαμε, αλλά τώρα λέει θα ανάψουμε τις μηχανές. Τώρα. Η μηχανή και η κάρβουνο μάλλον. Δεν ξέρω. Θεέ μου, τα λέγαμε και νωρίτερα. Κάμε τα στραβαμάδια, συγχώρεσέ μας να μπούμε στον παράδεισο να ηρεμήσουμε. Και από την ακρίβεια και μας κυνηγάνε και ο ένφια και κάμε δήλωση και φύγει από εδώ. Και να μπούμε στον παράδεισο πάλι να αράξουμε κάτω από καμιά μπανανιά, καμιά. Δεν ξέρω τι έχει. Τέλος πάντων, πώς θα μπούμε στον παράδεισο. Κάτσε να ρωτήσουμε την τεχνική νοημοσύνη. Μπορεί να έχει καμιά ιδέα. Μπορεί να έχει πλέγματα ο παράδεισο. Να σηκώσω το πλέγμα να μπω μέσα να τελειώνει η υπόθεση. Όχι έχουμε ακρίβεια, όχι μικρή είναι η μισθή, όχι ακριβά είναι τα νίκια. Ράσε μας. Καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, how can I help you today?
0: Μίλα ελληνικά.
1: Γεια σας, τι κάνετε? How can I help you in Greek today?
0: Να μιλάς και ελληνικά, παιδί μου, μίλα και εσύ και εγώ.
1: Βέβαια. Εντάξει, ας μιλάμε λοιπόν στα ελληνικά. Για ποιο πράγμα θέλεις να συζητάς?
0: Θέλω να μπω στον παράδεισο, γιατί έχω βαρεθεί. Πώς θα μπω στον παράδεισο?
1: Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση. Αφού ο κάθε ένας έχει τη δική του άποψη για το τι σημαίνει παράδεισος και πώς μπορεί να φτάσει εκεί. Για σένα, τι είναι ο παράδεισος? Είναι κάποιος τόπος?
0: Ναι, είναι ο Άγιος Πέτρος στην πόρτα. Πώς θα τον επίσω να με αφήσει να μπω μέσα?
1: Λοιπόν, στο παραδοσιακό παραμύθι μετράει πως έζεσαι στη ζωή σου. Αν ήσουν καλός και ευγενικός στο κόσμο, αν βοηθούσες τους άλλους, τότε ίσως ο Άγιος Πέτρος να αντιποραστεί. Εσύ, τι νομίζεις?
0: Ξέρεις, άμα έχει καμιά ντρύπα στον παράδεισο, να μπω μέσα, να με δει ο Άγιος Πέτρος?
1: Μου φαίνεται ότι πας να βρεις πόνο. Δεν υπάρχουν τέτοιοι τρυπούλες στις δικές του πόρτες. Είναι πολύ προσεκτικός. Ίσως να δοκίμαζες να του πεις μια καλή λέξη, να τον κερδίσεις με την καλοσύνη σου. Τι λες?
0: Θα του κρατώ ένα φρέντο εσπρέσο και θα με αφήσει να μπω. Τελείωσε. Ακούει ο Άγιος Πέτρος. Πώς πίνεις το καφέ, σκέτο, με ζάχαρη? Τον καλοπιάσω, θα τον εδωροδοκίσω. Να.

su vez ni a las adiciones a las Ταπάρης λοιπόν, ακούσαμε Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη. Τέλεια! Γιώργο Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά! Γεια σου Γιώργο! Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο! Καλημέρα! Μόνο στη μάνα, ξανά χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες του κόσμου που χθες το κάψανε!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
5: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920 51 346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Θανάσης Κορδαλός, ένας καινούριος άνεμος. Είναι Δευτέρα, είναι 11 του Μάη. Είναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο συνεχίζει ο Μανώλης Λεκάκης. Καλά να είστε, απόγευμα μας ακούτε. Από το σπίτι, από τη δουλειά, από τη θάλασσα, από το βουνό. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. 28-92-053-500. Πάμε να δούμε. Είδα ώρα είναι.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ωραία. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια το πήρε. 2-1 το Παναθηναϊκό. Στις καθυστερήσεις, χαμός. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1. Θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Με τη Λίβαρ του Ολυμπιακού πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Δεν εξαρτάται όμως μόνο από εμάς, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Ο Νίκολιτς για την ΑΕΚ, οι παίχτες μου άξιζαν να είναι πρωταθλητές, το αφαιρώνω στους φιλάθλους μας. 3-1 ο Άρης στον Όφη, συνεχίζει το κυνήγι της πέμπτης θέσης. Κολύμβηση, πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα ο Σίσκος. Φαβορεί να πάρει τη wild card για την επόμενη EuroLeague ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πρωταθλήτρια η Μπαρτσελόνα στην Ισπανία για 21η φορά στην ιστορία της. Πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, Live Sport. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ, ο θρίαμβος του ποδοσφαίρου, ο θρίαμβος του UEFA, αγωνίζεστε. Πάμε Sport Day. Με το σπαθί της η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 2-1 του Παναθηναϊκού και κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Τον πάτησε, δεν τον νίκησε, οι Ερυθρόλευκοι έχασαν τα άχαστα με μοιραίο τον LKB. 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Αθλητική ώρα της Δευτέρας, ΑΕΚΑΡΑ θεά πρωταθλήτρια, έτσι τα παίρνει η ομορφότερη ομάδα του κόσμου με τη μαγιά της, με την υπερηφάνεια της και το ήθος της. Το πήρε η ΑΕΚ, λέει, το φως. Έτσι δεν γινόταν. Ο Ολυμπιακός 1-1 με τον ΠΑΟΚ, έχασε το πρωτάθλημα και δυσκολεύει το Champions League. Κόκκινος πρωταθλητής, κοστίζουν τα δώρα, πλήρωσε ακριβά τα λάθη μιας χρονιάς. Πάλι έχασε γκολ με το τσουβάλι ο θρύλος, λέει. Προηγήθηκε 1-0, αλλά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε από το πουθενά για το τελικό 1-1. Μοιραίος ο LKB.

0: Ο Λεωνίδας Κλάδος. Γιάννη Σακελάκη σε ένα παλιό μαράζι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα και σε σένα. Είμαστε στην εποχή του ξεσκονόπανου. Ναι. Και μαζέστης και αφρικανικής σκόνης στη χώρα. Με θερμοκρασίες έως λέει 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Αυξημένες θερμοκρασίες σήμερα. Ναι, δευτεριάτικα, μεταφορά σκόνης. Να βγάλετε τους ανεμιστήρες, να τους στρέψετε προς Αφρική να μην έρθει. Δεν γίνεται, άμα τους βγάλουμε όλους τους ανεμιστήρες που έχουμε στην ταράτσα και... Μπα. 30 με 32 βαθμούς λέει, αύριο κορυφώνει τη ζέστη στη χώρα, 33 με 34, ωραία, από την Τετάρτη θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Μην αρχίσουμε από τώρα, 35 και 40, τρελαθούμε από τώρα και πού να πιάσουν οι ζέστες. Καλημέρα, καλημέρα, πού πάμε. Α, λοιπόν, χρόνια πολλά ξανά στις μανάδες μας που χθες γιορτάζανε. Και κάθε μέρα βέβαια, να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει πριν μερικές μέρες η φίλη μας η Στέλλα η Κρασαγάκη για τη γιορτή της μητέρας.
1: 10 Μαΐου σήμερα και είναι σπουδαία μέρα. Γιορτάζει ζωοθρέπτρια, γεννήτρα και μητέρα. Σ' ανατολή στα χρώματα εσύλεξα με πάθος και τη μορφή διεσμήλεψα σαν να ήμουνε ζωγράφος. Ζωγράφισα στον πίνακα μία μορφή Αγία, που όμορφη είναι και έσπλαχνη ως σαν την Παναγία, που η αγκαλιάτζη ανοιχτή ούλες τις ώρες μένει και κλείνει μέσα τα παιδιά πουλη την οικουμένη. Τα μάτια τζιν γαλήνια, μαλλιάχη χρυσαφένια και μια καρδιά πολύχρωμη, αγνή, μαλαματένια. Στα ροζιασμένα χέρια τζι στηρίζει ένα σπίτι, που είναι η φωλιά που θα μπει το κάθε της σπουργίτη. Βγάνει το κάθε ζάλωτζι τα άρωμα τσιπρεπιάς της και τις θυσίες που έκανε στην οικογένειά της. Μήνε 9 στο σώματζι μας αιτιοφορούσε, τσιπώνους και τα άνχιτζι ποτέ δεν μολογούσε. Πνοή ζωής μας έδωκε η μάνα μας στη γένα, μέσα από τα σπλάχνατζι τα θεία και αγιασμένα. Και μέχρι τα ματόκλαδα τα ειδικά τζιτλήσει, θα στέκει άγρυπνος φρουρός σε όλη μας τη ζήση. Μάνα αναντικατάστατη είσαι και μόνο μία, κι όπου σε χάρισε ο Θεός υπάρχει ευλογία. Και σήμερα σε ευχαριστώ φιλόστοργε πατέρα, απου γιορτάζω εγώ ετούτηνε τη μέρα. Θεέ μου που με αξίωσες κοπέλια να αποκτήσω, και με τη μάνα στη χαρά στον κόσμο αυτό να ζήσω. Τι πιο εγκάρδιες ευχές βάνω σημαντινάδες. Να ευχηθώ απανταχού χρόνια πολλά μαμάδες. Κι όσες δεν καταφέρατε μητέρες να γεννείτε, από τη μάνα Παναγιά ούλες να ευλογηθείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αφιέρωμα στη γιορτή της μητέρας. Τα πάμε την Παρασκευή. Λοιπόν, να ακούσω μια κομαρίμα της αγαπημένης μας θα το βρούμε, Μαρίας Γοτικάκη. Είχε πει λίγο παλιότερα μια πολύ, μας είχε πει πολύ όμορφες μαντινάδες. Πάρε της μάνας την ευχή.
2: Πάρε της μάνας την ευχή. Κράτα την φυλαχτό σου. Ξεκίνα το ταξίδι σου και κάνε το σταυρό σου. Πάρε της μάνας την ευχή. Γιατί είναι από την καρδιά της και την ευήνει απλόχερα σε όλα τα παιδιά της. Πάρε της μάνας την ευχή και πράμα μη φοβάσαι, κι όπου σταθείς και όπου βρεθείς ευλογημένος θα είσαι. Πάρε της μάνας την ευχή, αν θες να ευτυχήσεις, κι όλα του κόσμου τα καλά μπορείς να αποκτήσεις. Μέρα και νύχτα προσπαθώ στο νου μου να σε φέρω, ψάχνω, ρωτάω, ερευνώ, που βρίσκεσαι δεν ξέρω. Μέρα και νύχτα τη θωρώ μανούλα τη μορφή σου, και εύχομαι στον παράδεισο να είναι η ψυχή σου. Μητέρα ήσυχα, σωστά, παιδιά να μεγαλώνεις, για να μπορείς αργότερα και εσύ να καμαρώνεις. Μητέρα είσαι στήριγμα στην οικογένειά σου και προστατεύεις πάντοτε με αγάπη τα παιδιά σου.

Νίκος Ξυλούρης, τη μάνα μου την αγαπώ. Είμαστε τελείωσε η δεύτερη ώρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, υπέροχα σχέδια που ομορφαίνουν τη ζωή μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Πάμε και με Νικόλα Γουδάκη, μάνα των κοπελιών μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
4: Μπελέντο, καρπό σκουροπράσινο με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μήλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα.

0: ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης, δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434.
4: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
1: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Μάνος Μαριδάκης, η Κουμπαριά. Έτσι μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Ακούσαμε λίγο πριν και Δημήτρη Αλεξάκη, ό,τι αγαπούσα το χάσα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 του Μάη, ανεβασμένες οι θερμοκρασίες. Γεια σου Αναστασία, καλημέρα. Ελένη, καλημέρα και σε σένα. 28-92-053-500. Σε πολύ λίγο καλημέρες ματινάδες με ελεύθερο θέμα και ό,τι άλλο καλό έχετε να μας πείτε στον αέρα. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Ηράκλειο Παντάνας αδίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 30χρονο σύζυγο της 28χρονης που βρέθηκε εμόφυτη σε χαντάκι. Δήμος Φεστού κλείνει το ΕΠΑΛ Μυρών μετά από κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας. Χανιά, νεκρός ηλικιωμένος μετά από πτώση σε σκάλες. Μετά το γλέντι βγήκαν τα μαχαίρια σε καταβλισμό Ρώμα στο Ηράκλειο, δύο τραυματίες. Νεκρή εντοπίστηκε 62χρονη στα Χανιά που την αναζητούσε η οικογένειά της. Σιτία κάθειρξη 18 ετών σε εκπαιδευτικό για ασέλγεια σε ανήλικες. Ρέθυμνο, σύλληψη 4 ατόμων για ληστεία σε βάρος αλλοδαπού. Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, μόνο εχθές πάνω από 270 άτομα νότια του νησιού. Ηράκλειο έκλεβε τα μπόιλερ νερού από θερμοσύφωνες σε ταράτσες και τα μεταπουλούσε. Χανιά, δύο ψαράδες εντοπίστηκαν για παράνομο ψάρεμα στην Κίσαμο.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 17 έως 28, 30-31 βαθμούς Κελσίου. Γίνουν στο κάμπο λεμονιά ή πορτοκαλιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανούλη.
0: Κάτσε ακούσου τι λέει. Λεμονιά λέει, όχι πορτοκαλιά. Γίνουν στο κάμπο λεμονιά, ωραία. Γεια σου Τόνια.
2: Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στις μονάδες που γιορτάζανε χθες.
0: Και κάθε μέρα.
2: Και κάθε μέρα.
0: Έτσι.
2: Μόνο είναι χθες τις μονάδες που την έχεις.
0: Να είσαι καλά.
2: Πάμε να πούμε στον Υγεία του Χονεράκη, το Χαραλάμπη, το Κωστίνο Κουβεράκη. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον ερωτό και το σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Τόνια!

0: Ναι.
1: Είπε η γραμμή.
2: Να λιώνω να πω τι.
1: 28-92-053-500. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλώς και την Κατερίνα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είμαι μια όλια βραχνιασμένη.
1: Ποιες ένα καφέ, ποιες ένα καφέ να σου περάσει.
3: Ναι.
1: Να πάνε οι πίκρες κάτω.
3: Πέρα αλλή της εποχής συμβαίνουν αυτά σε
1: αυτά. Ναι, τώρα έχουμε και
3: τσιαθούς. Αναπνευστικά προβλήματα υπάρχουν για αυτό συμβαίνουν και αυτά, δεν πειράζει.
1: Ο αθώος ελιάς θέλει. Ναι.
3: Μια καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες, την Τόνια μας που άκουσα, που με καλημερίζει πρώτη-πρώτη κάθε πρωί. Και στέλνω την αγάπη μου παντού στις φίλους μας και στις φίλες μας. Μια καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους. Και να πω και για τη μάνα.
1: Να πεις.
3: Μάνα είναι λέξη ιερή που βγαίνει από το στόμα. Αυτή είναι πάντα νικητή στο δύσκολο αγώνα. Αυτή μας έδωσε ζωή, γάλα από τα βυζά της. Σε μας τα αφιέρωσε τα χρόνια τα δικά της. Είναι στον πόνο μας γιατρός και στην πληγή βοτάνη. Με μια αγκαλιά και ένα φιλί τον πόνο θα γλυκάνει. Αυτή κλαίει στον πόνο μας, γελά για τη χαρά μας. Σε κάθε δύσκολη στιγμή είναι το στήριγμά μας. Στη μάνα φωτοστέφανο πρέπει σαν τον Αγίο και όχι να την πηγαίνουμε εις το γυροκομείο. Μόνο της μάνας η ευχή μπορεί να μας ενώσει και όλα μας τα μυστικά στα στήθια της να χώσει. Εγώ της μάνας την ευχή την έχω φυλακτό μου και Άγιο Κωνσταντινάτο μου την έχω στο λαιμό μου. Όποιο παιδί δεν ένιωσε της μάνας του το χάδι θα ζει με το παράπονο μέσα στο βαθύ σκοτάδι, Μανώλη, γιατί η μάνα
1: είναι μόνο μία.
3: Είναι πολλόλογοι όμως οι μανάδες. Είναι μία, αλλά δυστυχώς ορισμένες ναι. Δεν το καταλαβαίνουν και κάνουν παρέτρεπα. Γι' αυτό λοιπόν μάνα είναι όποια είναι σωστή. Οι άλλες
1: είναι.
3: Δεν είναι αγενούν και απάντα πετούν στα καλάθια των Αχρίστων.
1: Έχεις δίκιο, Κατερίνα. Λοιπόν,
3: την καλημέρα μου, την αγάπη μου και σε όλες τις μανάδες χρόνια πολλά και να είμαστε σωστές μανάδες.
1: Έτσι.
3: Αυτό.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου και την αγάπη
1: γεια
3: μου.
1: Γεια σου, Κατερίνα. Ευχαριστούμε
3: γεια,
1: πολύ.
3: Γεια.
1: Κακό πράγμα η ζήλια. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Αλλώς και την Ευγενία.
4: Καλημέρα, εδώ το Μανώλη.
1: Σου φέρανε λουλούδια χθες, εντάξει. Λουλούδια. Λουλούδια σου φέρανε για τη γιορτή.
4: Ναι, και τα δυο μου κοπέλια.
1: Μπράβο, έτσι.
4: Και ο Μιχάλης μου φέρε λουλούδια.
1: Ο Μιχάλης, εντάξει, αυτά είναι υπότης ο Μιχάλης.
4: Λοιπόν, καλημέρα, εδώ το Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο. Την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Καλοντάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Νίκη, την αδερφή.
5: Άντε, καλή δουλειά.
4: Την κυρία Θημία, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Αγάπη, την κυρία Γεωργία, τη Μαρίκα, τα Κολυδάκια.
1: Έχει τη Μαρίκα δίπλα.
4: Έτσι, έχω τη Μαρίκα δίπλα.
1: Και σου κάνει παρεμβολές.
4: Αυτή είναι η Γυαλού.
1: Εντάξει, σε άλλο σταθμό.
4: Αν εκδέχασα Μανώλη κανένα που σίγουρα ξέρω.
1: Θα τη συγχωρέσει, εντάξει.
4: Και την κυρία Μαρίνα, την κόρη της κυρίας Βοντικάκη.
1: Εντάξει, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Αυτό είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώ για τη Μαρία μας.
1: Καλημέρα, Μανώλη, σε σένα. Καλημέρα σε όλες τις μανούλες και στη μανούλα σου και σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
1: Κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χρόνια πολλά, πολύχρονες και πάλι. Χαιρετώ, Μανώλη, όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλη την Κύπρο, όλα μας τα νησιά. Γιατί θα πω σήμερα για ένα γεγονός που έγινε χθες στα Στερούσια, που πραγματικά συστήκανε τα Στερούσια χθες από τον κόσμο. Ήταν και πάρα πολλοί Κύπροι. Εδώ κάνει φόρο τιμή σε αυτόν τον ήρωα, τον Μανώλη τον Μπικάκη, έστω και μετά από πολλά χρόνια.
0: Ήρωας του στην Κύπρο το 1974, στην εισβολή των Τούρκων, να πούμε.
1: Εχθές, Μανώλη, άκουσα πολλά λόγια, πραγματικά ήμαθα για τι έκαμε σε αυτός ο άνθρωπος στην Κύπρο. Αυτό ήταν πραγματικά μεγάλο γεγονός και είναι τα χρόνια. Και το αναγνωρίζουν βέβαια οι Κύπροι που ήταν χθες εκεί πάρα πολύ και τους χαιρετούμε όλους. Γιατί είχα γράψει λίγα λόγια να τα πω, αλλά δεν μπορούσα εγώ και να τα πω. Εγώ τους είπα, αλλά αύριο συντονιστείτε στον Ερωτόχτο να τα ακούσετε όλοι.
0: Που θα τα ακούσουν και πιο πολλοί από ΠΑΕ.
1: Βέβαια, γιατί τα ακούν και στην Κύπρο. Γιατί εκεί έχουμε πολλούς Κύπριους που έχω εγώ και φίλους στο Facebook και
0: ωραία,
1: που το λένε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Οπότε λοιπόν, Μανώλη, να πω. Η σκέψη λέει σεμνοντήθηκε του σεβασμού με η Τάνη και βγήκε στα Στερούσια απάνω για Σεριάνη, στα Γιοβάδη, στα βουνά, στου Κόφινα, στις Ρίζες, που βρίσκουν καταφύγιο αγρίμια και βυτσίλες, εδώ σε τόπους στο βοσκόν και τον οζόν λιμέρια, που η φύση ανελώνεται τσαβιές με τα σκλαβέρια. Αυτό τον τόπο το ιερό σήμερο τον δοξάζει ένα παιδί του που είχε άριστο βαθμό στη διαγωγή του. Και όλοι μαζοφτήκαμε για εκείνου το χατήρι που σήμερα ο τόπος του τον έχει μουσαφύρει. Ο ήλιος στα Στερούσια χρυσόντισε μαχτίνες και την υπέρτατη τιμή να δώσουνε και εκείνες. Ένα χωριό απέναντι στα άσπρα είναι ντυμένο και υποδέχεται σεμνά τον κάθε καλεσμένο. Ουνοκορφές μυγδαλιανές και το απλό χαράκι σήμερα υποκλίνονται στον ήρωα Μπικάκη. Παιδιά, γυναίκα, αδέρφια σου, η Κύπρος και η Κρήτη ήρθαν να σε τιμήσουνε ήρωα αωρίτη. Δήμος και περιφέρεια δόξα τιμή σου κάνει στην τόλμη σου, την τόλμη σου στεφάνωσε με δάφνινο στεφάνι. Το 74 που η Κύπρος μαρτυρούσε και ο Τούρκος ανελέει τα μεθράσωσε χτυπούσε, τότε η Κρήτης έπεψε χωρίς αμφιβολία, γιατί ξέρε το ήθος σου και η υψηλή ανδρεία, και είπεσε στου πόλεμου τη σκοτεινή μαυρίλα που είχε σκορπίσει η Τουρκιά και χάος του Ατήλα. Βρέθηκε Σολομόναχος, μα το έλεγε η καρδιά σου, και έκαμε στο καθήκον σου για τα ιδανικά σου. Οι Τούρκοι εφοβήθηκαν και οπισθοχωρούνε, γιατί νομίζουνε πολλοί ότι τσι πολεμούνε. Δεν υπερηφανεύτηκες τίποτα να ζητήσεις, και μέσα στην απλότητα και τη σιωπή να ζήσεις. Τα Κύπρια αδέρφια μας πολλοί σε ευγνωμονούνε, και έρχονται στον τάφο σου συχνά και προσκυνούνε. Κρίμα μη ζεις να τη χαρείς τη σημερινή ημέρα και όλοι να σου σφίξω με ηρωικά τη χέρα. Κρίμα που η άσφαλτο σου έκοψε το νήμα και το ηρωικό κορμί εθάφτηκε στο μνήμα. Και όμως, μα όμως το παράδειγμα που φύγες Μπικάκη θα το έχω μες στο μπέτι μας σαν το κονισματάκι. Στα ιστορικά τσιμήλια και βάθη της καρδιά μας θα είσαι το παράδειγμα στα Ελληνόπουλά μας. Η προτομή σου εδώ ψηλά σεμνά θα ατενίζει και με υπερηφάνεια όλους θα μας γεμίζει. Κάθε αυγή που η Ανατολή τη Δύση θα γυρεύγει, θα στέκεται απάνω σου να σ' αχτινοχαϊδεύγει. Δεν θα σ' αφήνει μοναχό του αοριού ταγιάζει και του Γενάρη η χιονιά που θα σε σκεπάζει. Θα έρχονται οι πέρδικες δίπλα να τραγουδούνε, στον ήρωα τα αμύγδαλου παρέα να κρατούνε. Και εμείς απλά και ταπεινά σε χαιρετούμε όλοι και λέμε βροντοφωνιστά, αθάνατος Μανώλη. Ζήτω η Κρήτη, η Ελλάς, η Κύπρος, τα νησιά μας. Και ακλόνητοι να είμαστε για τα ιδανικά μας.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Μαρία, για το.
1: Αυτό, Μανώλη, το αφιέρωμα που έκανα. Αυτό που με ευχαρίστησε ήταν που το έκανα, το έγραψα με το χέρι μου έτσι ιδιόχειρο και το έδωκα στο γιο του, το Δημήτρη. Το
0: ωραία, ωραία.
1: Ένα
0: μπράβο,
1: παιδί
0: Μαρία.
1: Με ήθος να το έχει ενθύμιο και πραγματικά το έβαλε μέσα στον κόρφο του και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι ένα παιδί με ήθος, με αξιοπρέπεια, με λίγα λόγια, αλλά ενός ήρωα παιδί. Και το έδειξε χθες με αυτή το ήθος που έδειξε Μανώλη.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Δηλαδή, να είστε καλά και εσύ, Μανώλη, ερωτόκριτό μας, από ακούγεται τη φωνή του και στην Κύπρο.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, Μαρία.
1: Να είστε καλά όλοι. Γεια, γεια.
2: Πάμε να κλείσουμε γρήγορα το ημίωρο. Πάμε και σε πολιτικό τύπο. Τα νέα των ντρόν μίλησε. Αποσυρναμολογήθηκε, λέει, για το σκάφος και στη Λευκάδα. Απογευματινή, τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Υψηλότερες συντάξεις ακούμε, υψηλότερες συντάξεις δεν βλέπετε. Η εφημερίδα των συνταχτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι, εξαπατημένοι και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 και όφελος 90 ευρώ το μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Μανιφέστο αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, λέει η εφημερίδα. Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη. Ελεύθερη ώρα, τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους. Ενώ ο Χανταϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή, δια νόμου πρώτων πυλών, η μητέρα όλων των προκλήσεων. Έχουμε καλούς γείτονες. Τι περιμένεις να γλιτώσουμε από τις προκλήσεις. Ωραία, όλα τα είπαμε. Πάμε για NASA διαφημιστική και επιστρέφουμε. Φύγαμε, ναι.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.

Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, Δευτέρα 11 του Μάη. Καλημέρα, καλημέρα. Από τις 8. Στον αέρα, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλημέρες, μαντιλάδες, μηνύματα και ό,τι άλλο καλό έχετε. Γεια σου, χαρά, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη και Βουλατρανοδάκη. Καλημέρα στην Άξο. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε επίσης.

Μοίρα μου, μοιάζεις άσχημη μάγισσα στο όνειρό μου. Ξυπνώ να φύγεις, να σωθεί το κάθε τι δικό μου. Εζήλεψες με, μοίρα μου, που βρήκα τη χαρά μου. Συνήθισα το να γλεντώ την κάθε συμφορά μου. Και εσύ ξενύγεις βάσανα κι άλλα για να μου πέψεις το γέλιο που βγαλα χαράς πάλι να καταστρέψεις. Ματινάδες του Γιώργη Παλαμιανάκη, αυτές που διαβάσαμε.

Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα. Καλημέρα. Γιώργος Ιεράπετρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ίσως να μου κάμε καλό, απόφυγα λέει από σένα. Απόκλεγα για χατήρι σου ζαμάνια περασμένα. Ματρινάτε του Ευθύμη Ζαχαριουδάκη, όπως και η επόμενη. Έρχεσαι μέσα στο όνειρο και προκαλείς μου πόνο που δεν αρκεί να καλυφθεί με ένα συγγνώμη μόνο.

0: ξεναζούνε.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε.
0: Αυτό στον ίδιο το Θεό παράκληση.
1: Παράκληση, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη Μανώλη.
1: Γεια σου Μαρία, αληθώς Ανέστη. Ακούσαμε νωρίτερα με τα ωραία που είπες για τη μάνα.
2: Τ' άκουσα, εγώ τ' άκουσα.
1: Ωραία, και τα ανεβάσαμε και γίνεται και χαμός. Χαμός Μαρία, μπράβο.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα διαφορετικά για τη μάνα.
1: Να πεις, ό,τι θέλεις.
2: Ξένο παιδί όποιος αγαπά και ξένο αγκαλιάζει, αυτός μητέρα λέγεται, αυτή μητέρα λέγεται και σήμερα γιορτάζει. Γιατί και εγώ γιορτάζω.
1: Έτσι.
2: Εγώ γέννησα και παιδί. Λοιπόν, έχω παιδί γιατί μου το στέλνει ο Θεός.
1: Ωραία.
2: Μάνα δεν είναι που γεννά. Ξένου παιδιού. Όχι, μάνα δεν είναι που θρυνεί ξένου παιδιού τον πόνο και όχι να θυσιάζεται για τα δικά της μόνο. Μάνα που ξένου κοπελιού το δάκρυ δεν σκουπίζει, να μην λογάται άνθρωπος με άνθρωπο δεν θυμίζει. Δεν είναι μάνα που αυτή αφήνει το παιδί της, μόνο αυτή που τα αγαπά και τόση στη ζωή της. Και μια ακόμη, μανούλες, χρόνια σας πολλά. Μεγάλη είναι η καρδιά σας. Να ζείτε να τα χαίρεστε στον κόσμο τα παιδιά σας.
1: Ωραία.
2: Με αγάπη.
1: Ωραίες σηματινάδες. Να σε καλά Μαρία, να χαίρεσαι τα παιδιά σου και χρόνια
2: ευχαριστώ,
1: πολλά.
2: Ευχαριστώ, Μανώ.
1: Ευχαριστούμε για τις όμορφες σηματινάδες.
2: Και στη μητέρα σου χρόνια πολλά. Στην ύψη σε όλες που γιορτάνε, σε όλες τις μανούλες του κόσμου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: μπρούσκο κρασί τα χείλη σου στάζουν και μεθούνε τα χείλη μου κάθε φορά που σε γλυκοφιλούν. Του Γιώργη, προφήτη Μαντινάδα. Ναι, καλημέρα.
1: Μωρέ, καλώς τον ετομάνο.
0: Καλώς την και τη φίλη μου την Εύα, καλώς όρισες, κάτσε να ξεκουραστείς.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, είστε καλά.
0: Καλά, καλά, δεν είμαι με τα καλά μου.
1: Γεια τα.
0: Από το...
1: Από μικρός. Να δεις, σιγά μωρέ, να δεις εδώ ζέστη μάνο.
0: Μπόλικη.
1: Καύσωνα.
0: Όχι καύσωνα, καύσωνας είναι μετά τα 40.
1: Καλά, είναι.
0: Κάνει ζέστη, εντάξει, για την εποχή.
1: Είναι. Είσαι καλά μάνο, πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία ήταν, ωραία, τέλεια.
1: Ήσουν να μην πω στον καναμπέ και καθώς του λέγεται, εγώ δεν εγνώρισα καναμπέ.
0: Εγώ εξόμηνα στο δάσος του Ρούβα, άρα δεν είχε και καναμπέδες. Μόνο χάμε.
1: Ούτε.
0: Χάμε.
1: Ούτε και εγώ μάνο. Καναμπέ, εγώ ήμουν στο χωράφι την Παρασκευή όλη μέρα και πέρασα πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Έμπα. Ήβρικα τα πράγματα που ήθελα.
0: Τα μαναβικά σου.
1: Ναι, χοχλιούς, να δεις χοχλιούς μπόλικους.
0: Α, έχετε, μπράβο.
1: Ναι, ήβρικα εγώ μπόλικους. Χαμόμηλο, χόρτα, χοχλιούς, τα πάντα.
0: Έτσι, άμα έχουμε ακρίβεια να πιάσουμε τα χωράφια, να βρούμε δούμε τα χειρνούμε.
1: Και διαρμίστηκα και το σπίτι μας, τακτοποίησα τα πάντα.
0: Νοικοκυρά,
1: μια όμορφη καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις μανούλες. Ευχαριστώ όσοι με πήρανε τηλέφωνο.
0: Έτσι.
1: Τα δώρα τους, όλα χίλιες φορές και εύχομαι και σε αυτές.
0: Λουλουδάκια σου φέρανε τα παιδιά, σου φέρανε λουλουδάκια.
1: Ναι, έτσι. Ο Έκονας εχθές το βράδυ πρώτος και καλύτερο.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι.
1: Ναι, ήφερε αυτό και γλυκά και λουλούδια. Μαρία Αντρουλάτσι μου, χίλια ευχαριστώ. Το απόγευμα έχω με βόλτα. Τον κριτικό.
0: Ωραία.
1: Να γιορτάσουμε να πιούμε καφέ.
0: Τέλεια.
1: Με τη Μαρία και με πολύ παρέα.
0: Ωραία.
1: Στην κυρία Αλεξία θα ευχηθώ χρόνια πολλά. Στη ζεζά Κατερίνα. Κατερινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ να χαίρεσαι το παιδάκι σου. Μάνο, να σου πω κι εγώ δυο.
0: Να πεις.
1: Ναι, ευχαριστώ. Τα χαρα... Του Χαρατσιού λέει εφώναξες. Εφώναζες. Μάνα στα δυο να σπάσει, να τρέξει γάργαρο νερό για να με ξεδιψάσει. Πόνε αν ήσουνα εγλεντζές κι αν έπινες μια στάλα, δε θα τα λύζιζες ποτέ στη μάνας μου τα ζάλα.
0: Ωραία.
1: Και μια να σου κλείσω, καρδιά που ξέρει λέει να αγαπά, συχνά το δάκρυ βγάνει για να μπορέσει του καημού τον πόνο να γλυκάνει.
0: Τέλεια!
1: Έλενα, σε ευχαριστώ και χίλιες καλημέρες τη Ρούλα σε όλο τον κόσμο που ακούει Μανώλη Λεκάτσι.
0: Έτσι, να είσαι καλά Εύα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα!
1: Επίσης Μάνο,
0: γεια σου! Γεια, γεια! Άιντε σαμάνα μάν.

Μοιάζω λέει κουρσάρου στη ζωή και πάντα ταξιδεύω και μια χαμένη ανάμνηση να ξαναβρω. Γυρεύγω του κουρσάρου μα δεν εδώ. Δεν θα ταράξω το σκαρί, πάντα θα ταξιδεύω και ας το χτυπούν οι θάλασσες, αγάπη να γυρεύγω.

Στέλιο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ποιος άλλος έχει στείλει? Γεια σου φίλε Γιώργο Σημιανάκη. Καλή δουλειά. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Γιώργο.

0: Πέρασε το τρίωρο!
1: Δεν έχουμε άλλο. Καλό να μας πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Εκτάκτως σήμερα δεν θα μεταδοθεί η εκπομπή με τον Γιώργο Λεκάκη. Άρα ραντεβού ξανά με τον Γιώργο Λεκάκη την Τετάρτη στις 11. Ναι, καλημέρα!
2: Καλημέρα Μανώλη, πρόλαβα.
0: Με πρόλαβε η Ελένη στην πόρτα.
2: Στην πόρτα σε πρόλαβα.
0: Τσιχαράς, ναι.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Ο γιατρός είπε, λέει, ότι εντάξει, θα τη βγάλω.
2: Εντάξει. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας, σε όλους που ακούνε ρετόκριτο και σε όλους τους μανάδες. Και θα πω, αφού τελειώνει η εκπομπή, μια μόνο.
0: Πες δυο.
2: Θα είναι κλειστιά ερημική, λέει, που δεν χτυπά καμπάνα. Μοιάζει το σπίτι που είχατε πολύ νωρίς η μάνα.
0: Έτσι είναι.
2: Αυτέ, Μανώλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη.
2: Καλημέρα να περάσει.
0: Καλή δουλειά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ελένη.
2: Ευχαριστώ επίσης.

Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Γιάννη, καλή εβδομάδα. Ωραία, είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο

0: ΤΙΦ των πλαστικών Κρήτης.
1: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
0: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
2: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
0: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
6: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
5: Ρεμπέκα.
6: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
5: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
6: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
5: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
6: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
5: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
6: Ρεμπέκα, με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Ρεμπέκα, υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
6: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
5: Ρεμπέκα, γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και

0: Απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camilo σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camilo, γιατί η χαρά είναι για όλους.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άλμα 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ώρα που οι γιατροί στο Παγνί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κρίσιμη κατάσταση της 28χρονης γυναίκας που βρέθηκε αιμόφυρτη σε δρόμο στο Ηράκλειο της Κρήτης, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες καθώς όλα δείχνουν ενδοοικογενειακή βία. Ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τις αρχές να βλέπουν παράσυρση της άτυχης γυναίκας με το αυτοκίνητο, ενώ μέσα σε αυτό ήταν και τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Στην Αθήνα, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα Χανταϊού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες. Κλειστό σήμερα το Επαλμυρών Κρήτης λόγω κρούσματος μηνιγκίτιδας. Απόψε στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αιματοβαμμένη εκεχηρία στο Λίβανο. 552 νεκροί και 1150 τραυματίες από τις 16 Απριλίου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11,39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3,90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5,99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2,68. Τιμπέρα Λατίνη, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Amita Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
5: Καλλιεργεί ντομάτα Βελανιδή.
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
0: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
2: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920, 23193 και 6981, 673, 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
9: στο
8: μας.
9: Γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η καταπληκτική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφια και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο καθώς ξέφυγε στο σύν 8 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Ισοπαλία 1-1 στο Φάληρο και προβάδισμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός δεν κατόρθωσε για άλλη μια φορά να μετουσιώσει την υπεροχή του σε μια νίκη που θα διατηρούσε τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο. Να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό, δήλωσε ο Μέντι Λίμπαρ μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Πληρώσαμε τα λάθη μας, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λεβαδιακός φαίνεται ότι συνήλθε μετά από μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά που του κόστισε την είσοδο στα play-off 1-4 και με άκρος πιστικό τρόπο το απέδειξε και στο Πανθεσσαλικό, νικώντας με 3-0 τον Βόλο και παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεση μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

Μια μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα που το γλυκά σαν μέλι και να ξαναγυρίζανε τα χρόνια.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γκρασάκι.

χρόνια και μαζί εμισέψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά

0: Αχ, γιατί εγλέντη σαν την τη ζωή, εγλέντη σαν την τη ζωή, σε χαρές μεγάλες. Και σε χαρές μεγάλες, μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες. Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες.
1: Από γλεντά καλά γλεντά, από γλεντά καλά γλεντά και τσα κι εγώ.

0: Хороших копия му нахи. Нахи жуи парата си, а зишо парапану. Να ζήσω παραπάνω με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω. Με φίλους ξεφαντώματα, όσα μπορώ να κάνω.
1: Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά. Εγώ ζηλεύω του Ζορμπά και τη γλεντώ τη ζήση. Οπα και τη γλεντώ τη ζήση. Για δε γατέχω η μοίρα μου, για δε γατέχω η μοίρα μου που θα με σταματήσει.
2: Εγώ στον κόσμο, εγώ στον κόσμο ετούτον ναι, και προπαντός στον άλλο, και προπαντός στον άλλο πάντα, πάντα θα κάνω όπου βρεθώ του μερακλήτως.

0: גם ארון ג'אדי. אחי, תי גם ארון ג'אדי, יאתי וגנו מיה סטימי, סטימו נקשכה חבלי.
1: Ερωτόπληκος, η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ζωή μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Άλμα 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Την ώρα που οι γιατροί στο Παγνί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κρίσιμη κατάσταση της 28χρονης γυναίκας που βρέθηκε αιμόφυρτη σε δρόμο στο Ηράκλειο της Κρήτης, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες καθώς όλα δείχνουν ενδοοικογενειακή βία. Ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τις αρχές να βλέπουν παράσυρση της άτυχης γυναίκας με το αυτοκίνητο, ενώ μέσα σε αυτό ήταν και τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Στην Αθήνα, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα Χανταϊού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών. Θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες. Κλειστό σήμερα το Επάλμυρον Κρήτης λόγω κρούσματος μηνυγκίτιδας. Απόψε στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αιματοβαμμένη εκεχηρία στο Λίβανο. 552 νεκροί και 1150 τραυματίες από τις 16 Απριλίου.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
11: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
0: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
15: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
16: Ακούστε
15: λύση.
16: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η καταπληκτική ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Η Ένωση νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφια και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο, καθώς ξέφυγε στο σύν 8 δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Ισοπαλία 1-1 στο Φάληρο και προβάδισμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός δεν κατόρθωσε για άλλη μια φορά να μετουσιώσει την υπεροχή του σε μια νίκη που θα διατηρούσε τις μαθηματικές ελπίδες του για τον τίτλο. Να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα θα κάνουμε τον απολογισμό, δήλωσε ο Μέντι Λίμπαρ μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Πληρώσαμε τα λάθη μας, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ανέφερε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Λεβαδιακός φαίνεται ότι συνήλθε μετά από μια μεγάλη αγωνιστική κοιλιά που του κόστισε την είσοδο στα play-off 1-4 και με άκρος πιστικό τρόπο το απέδειξε και στο Πανθεσσαλικό, νικώντας με 3-0 τον Βόλο και παραμένοντας στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα.
7: Καρπούζι, 1,80 το κιλό.
6: Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό, πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ, κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας
11: ενώνει. Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλιος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Η άνεμη δυτική και βαθμιαία νοτιοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 24 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, την Κέρκυρα και τη Λίμνο, 25 στη Θάσο και τη Σάμο, 26 στην Πρέβεζα, 27 στην Άρτα, τα Γιαννιτσά, την Άξο και τη Σύφνο, 28 στην Αθήνα, την Κότη Μύκονο και την Πάρο, 29 στα Τρίκαλα, 30 στο Ρέθυμνο, 31 στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη, 32 στο Ηράκλειο και 33 βαθμοί στα Χανιά.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία.
3: Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένοπλη ληστεία με 3 άτομα με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στις 200.000 ευρώ ηλία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθενές και στον πολιτικών.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνή παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Amita Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
7: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος.
11: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6.98. Μοσχάρι με κόκαλο 6.98. Κατσικά 5.98. Κοτόπουλο 2.98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5.28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536003.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
12: Ακούστε
4: λύση.
12: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Βορίζα και Καμάρες. Να μπω το Μήλο ποταμό, συντέκνους μου να σμίξω. Κουμπάρους και σαντόλους μου τυχέραντος να σφίξω. Στα Νόγια η στράτα μου οδηγεί, στη Ζόμινθο στην Ήδα. Του Ψαρονίκο, του Σκουλά και του Στραβού η πατρίδα. Γρανά Λιβάδια, Ζωνιανά, Αξώ και Άγιο Μάμα. Να βρω ανθρώπους στη τιμής και του Γλεντιού συνάμα. Να κατεβώ εις την Αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γέννησε το Μουντόκο στα Ξαθέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα Μαριώτικα, Πλάτανο και Κουρούτες. Νιθαύρι και στο Φουρφουρά και να πιούμε κούπες. Μοναστηράκι, Οψιγιά, Μάρι και Λαπιώτες. Έκια απέξω Ροδάμανθος, Τσικόντιλιες, Τσιπρώτες. Το γερακάρι να περνώ, να βράδιαστώ στο σπίλι. Να ανάψω με τους κορδαλούς στον τάφο το καντήλι. Στη Μέλα μπες ο Τρούλινος, ο Γιώργης θα ξυπνήσει.

γύρω τα Χανιά, παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον Κουτσουρέλιδο να παίζει ασκομαντούρα. Και στη Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι. Αφού βγάλε το Χάρκαλι, το ναύτη, το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας, του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα Μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από Κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα Σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με Σφακιανούς παρέα. Και μπαλωθιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του Χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο Μανιά Κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

τη στράτα μου ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός

σε μια βιόλα. Σαν θα παίρνουμε την αυγή από το σελινάρι. Ένα κερί θα ανάψουμε στα Γεωργιού τη χάρη. Μαλλιά χερσόνησο μοχό, κράση, κερά και μήλο.

πάτο. Το Καζαντζάκι Κρήτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησε στο Δομήνικο Συνάμα τον Κορνάρο. Θεέ μου και αξιώσέ μου το, τα χνάρια τος να πάρω.

0: Μπότσι, φίλους όλους. Ρίζα Καστέλη, Θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο Μονοφάτσιο, Λινιχτής, θα κάνουμε καντάδες. Στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Χρουσόνα. Θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούριο, Ντεγρικό, τη μέρα κλό παρέα. Αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι. Με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό, τσιμέσαρα στο χώμα. Να ακούσω κλάδου κοντιλιές και του λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστελολευθέρι.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. We'll be right back. Τηλέφωνο 2892-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαρη, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Μια μπόρα. Μια μπόρα, ναι. Η αγάπη σου κι εγώ τρελός στο δρόμο. Αποβρέχομαι και οι στάλες τσιμού παγουδιού τον πόνο.

ξύπνησε χαϊδεμένο μου και ροδινή ζημέρα. Και ροδινή ζημέρα και βγάλε το κορμάκι σου στο

Ποιος τις αυγείς και τις νυχτιάς φεγγάρι. Και τις νυχτιάς φεγγάρι θα χα κι εγώ τα κάλλη σου, την ίδια σου τη χα.

κύμα τρέχει το νερό, στο σώπατο στερνιάζει. Στο σώπατο στερνιάζει μια λεμονιά, χωστή καρδιά, μικρή μου και σου μια.

πρελάτη μου σκέψη του λογισμού μου. Σκέψη του λογισμού μου κοντό, κοντό να μ' αγαπάς κι εσύ, όσο έχω εγώ στο νου μου.

τσόρα να μη βαστάξω. Με το γαρίφαλο καρπό, με το γαρίφαλο καρπό το λούζει στο κορμί σου. Το λούζει στο κορμί σου μερές,

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένοπλη ληστεία με 3 άτομα με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στις 200.000 ευρώ ηλία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
9: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73.

0: Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσου τηλέφωνο 2891 092 434.
1: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με το Γιώργο Λεκάκη, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μια προσφορά
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κάτσε γύρω σας, να είστε καλά. Μπράβο, μπράβο.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλογό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: γέλασε.
1: '87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 2892051346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αχουριάτικο και αχουριάτικο. Μη σε το λέμε αγροπαϊκό.
14: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
13: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι. Ωρα Παναγία μου, πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε. Ωρα Παναγία μου.
14: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο, και είτε τον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο. Λατό FM 103,3 για Θουλασσίτη, Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο.

Ο ανεπανάληπτος λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα, αξέχαστος Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος έφυγε από κοντά μας τόσο νέος. Είναι όμως θα μείνει ανεπανάληπτος. Τελεία και παύλα.

γενιά μας να έχει ο καθαΐς και μια ζωή δική του. Κι είναι η ζωή του η μάνα του. Κι η μάνα η ζωή του.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με Γρηγόρη Σαμόλη, Μόνο στη μάνα μου μπορώ. Και να πάμε και στη γραμμή μας, θα δώσουμε κατευθείαν γραμμές απόψε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλώς το Μανώλη. Καλώς το ναι.
1: Καλησπέριζω όλη την εκπομπή και θα πω δύο ματιναδάκια.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Όπου και πάει η σκέψη μου για γέρνη σε ένα τόπο. Εκεί που γνωριστήκαμε στο λίδι των ανθρώπων. Φεγγάρι μου χαμήλωσε γιατί η φωνή δεν βγαίνει. Να παίρνεις μια παραγγελιά για μια ξενιτεμένη. Θέλω ένα τραγούδι με το Σαριδάκι και λέει «Σε ήττα στράτα και χάθηκες».
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά Γιάννη, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Γεια σου, γεια.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Τόνια.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, επίσης.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες που γιορτάζανε χθες και σε εμάς που δεν τύχουμε. Σε σένα, Γιάννη μου, να τη χαίρεσαι και να είσαι καλά, παιδί μου, να την έχεις πάντα, πάντα. Πάμε να καλύψουμε σε όλο τον κόσμο. Το υγεία, το Φανουράκι, το φίλο μου, το ξεχωριστό, το καλό μου φίλο. Το Μανώλη στο Μεσοχωριό, το Τζανάκι. Η Ζάσπιλο στην Ιεράπετα, την Ιωάννα στην Άζη, το Γιάννη το Πετσάκι ιδιαίτερα. Και θέλω απόψε Γιάννη Πετσάκι λίγο, λίγο αν δεν μπορεί.
0: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε, Τόνια.
1: Να είσαι καλά πάντα, φίλε μου, που δεν μου χαλάς χατήρι.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Καλά να περνάς. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, ακούμε τη ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Κωστής Σαριδάκης στη λύρα και στο τραγούδι. Γιώργη Σαριδάκη στο λαούτο. Λευτέρη Σκανδαλάκη στην κιθάρα.
1: Σκοτάψε στη στράτα.
0: Μανώλης Κρυζοντάκη στον μπάσο. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 29 Πέμπτου 2024.

Γράφει η φίλη μας η Ευαγγελία Ιζαμπιζάκη, μας ακούει από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Γιάννη σε σένα και σε όλους τους φίλους μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες και σε αυτές που έχουν φύγει μακριά μας. Καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Να σε καλά Ευαγγελία, να χαίρεσαι τους ανθρώπους σου.

Γεια σου, Ορέστη Πασπαράκη. Σε πρόλαβα πάλι, σε πρόλαβα. Γράφει ο φίλος μας ο Ορέστης, ο Πασπαράκης, μας ακούει από Νέα Υόρκη. Εκείνο το μεγάλο, μεγάλο, το καταπληκτικό καλησπέρα που γράφει κάθε βράδυ. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά και με υγεία στις μανάδες του κόσμου. Βάλε το τραγούδι του Σαριδάκη για τη μάνα. Δεν το είχα δει το μήνυμα και μου γράφει από κάτω, το έβαλες. Και είναι, λέει, και πιο καλή εκτέλεση από το δίσκο. Το θέμα, Ορέστη, είναι ότι η παρέα τα κάνει όλα και εμείς στη συγκεκριμένη εκπομπή περάσαμε τέλεια με τον Κωστή, τον Γιώργη και τις υπόλοιπους.

0: Συνεχίζουμε με τον Κωστή και τον Γιώργη Ψαριδάκη.
1: Είδα στράτα, σε είδα, στράτα εγάδι.
0: Είναι το κομμάτι που ζήτησε λίγο πριν στον αέρα. Τον ακούσατε, ο Μανώλης από τα Αστερούσια. Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
2: Και Χριστός Ανέστη. Να το λέμε Ανέστη. Ακόμα μερικές μέρες, όπου να είναι θα τελειώσει.
0: Μέχρι όσο πάει.
2: Βέβαια. Λοιπόν, νομίζω πως είναι την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης. Τελειώνει. Λοιπόν, να είμαστε καλά και του χρόνου να το ξανακούσουμε όλος ο κόσμος. Την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλη την παρέα μας, τις φίλους μας, τις φίλες, τις ξενιτεμένους μας, τον κύριο Δημήτρη, τη Γερμανία και όλους τους ξενιτεμένους μας. Μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είμαστε καλά, να περάσουμε καλά και απόψε. Και να είχα χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, σε όλες που γιορτάζομαι, στα παιδιά μας που είναι και αυτά μανούλες. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να καμαρώνουμε τις οικογένειές μας όλοι και να παίρνουμε χαρές από τα παιδιά μας και από τα γονάκια μας, όλος ο κόσμος. Και θα πω και μια μαντινά για τη μάνα, μάνα είναι όνομα γλυκό και όποιος θα την εχάσει, σε κάθε δύσκολη στιγμή μάνα μου θα φωνάξει. Πάντα ό,τι αμπάθομαι, πέσομαι, αγελούμαι, αυτό μάνα μου φωνάζομαι. Αλλά δεν το καταλαβαίνω, μόνο θα τη χάσουμε.
0: Εμείς οι παλαιότεροι, κυρία Κατερίνα, είμαστε πιο τυχεροί από τους καινούριους.
2: Λες.
0: Ναι, και ξέρουμε και το λόγο. Είχαμε φάει αρκετά παντοφλίδια. Πράγμα που οι σημερινοί τα στερούνται.
2: Όντως, τα παιδιά τα ζημένα να έχουν μόνο χάδια και απαιτήσεις.
0: Ναι, για ποιο να βγαίνουν καθώς πρέπει.
2: Για ποιο να ο Θεός να τα φωτίζει, να βγαίνουν καλά. Έχει και καλά παιδιά, κύριε Γιάννη, και τώρα.
0: Και ναι,
2: πάντα, κοίταξε να δεις, να μιλήσουμε σοβαρά. Πάντα υπήρχαν και τις εποχές εκείνες κακά παιδιά που πετούσαν τους γονείς. Τα λιά τα λένε, από πού θα σε γκρεμίσει ο πατέρα, αλλά από πού θα σε γκρεμίσει και σαν το παιδί σου. Οπότε, ναι, από ποια παιδί θα σε γκρεμίσει σαν το παιδί σου. Οπότε, ό,τι δώσεις θα πάρεις. Τα παιδιά λοιπόν που δεν σέβονται τις γονείς, θα τις σεβαστούν κι αυτούς.
0: Εγώ πάντως τα παντοφλίδια από την κυρία Μαρία τα αγαπώ. Τα υπεραγαπώ.
2: Από τη μάνα μου παντοφλίδια δεν έφαγα. Από τον πατέρα μου σκαμπίλια ήτρωα. Ναι, γιατί ήταν πολύ αυστηρός. Η μάνα μου ήταν πολύ ήρεμος άνθρωπος.
0: Η βαθμή ήταν εμένα το πρόβλημά μου. Η βαθμή. Γινόταν ο τρίτος παγκόσμιος στο σπίτι. Δεν ήταν παρβαθμός.
2: Άταχτο, Γιαννάκη σου. Άταχτο, Γιαννάκη.
0: Δεν ήμουν τίποτα. Τίποτα είναι που κάνει.
2: Καλό παιδί, καλό παιδί σου να χεσόπαι.
0: Τη βάζω εγώ κάποια στιγμή να βγει στον αέρα τα πει μοναχή τη
2: να βγει, να πει πόσο καλό παιδί ήσουν γι' αυτό. Συνεχίζεις και είσαι καλό παιδί και μας κάνεις αυτή την όμορφη παρέα. Λοιπόν, να μου βάλεις όπως δεν μπορέσεις το πιθαρούλι, μάνα σε σκέπτομαι συχνά. Τι μάνα στο τραγούδι. Λοιπόν, το χαρίζω σε όλες τις μανούλες και να είμαστε και του χρόνου καλά να ξαναγιορτάσουμε αυτή την ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ
0: καλά.
2: Κύριε Γιάννη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Πάμε κατευθείαν στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Αυτό το παντοφλίδι που έβαζε έκαμε και είχε πολύ καλό παιδί.
0: Ήταν κάτι πλαστικές παντόφλες, πώς το λένε, ανοιχτό μπλε και είχε σχέδια από κάτω. Και τρώγω μια φορά μια στο μπούτι και χώριζε μία εβδομάδα το σχέδιο της παντόφλας.
3: Ναι, αλλά αυτό έκανε θαύματα. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, χαιρετώ όλο το κρατήριό σου, την κυρία το άκουσα τώρα και με τερέψε, τη Γοντικάκη, την Καλεντάκη, τη Μαρίες, την Αντώνια, την Ελένη στην Νέα Υόρκη, τον Παπαστολάκη, το Σωμαοθεκή, την Ευγενία, την Εύη, το κουκρινό και θέλω να σε βάλεις το ένα κορμί χρωστό της γης. Σε το χαρίζω και σε όλο το κρατήριο και σε ξάρχω ευαίσθητο και σε σένα και στο Μιχάλη.
0: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη, τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία.
3: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
3: Επίσης.
0: Καλό βράδυ.

0: μας την επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη και Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς τη Δέσποινα.
1: Η Δέσποινα είμαι από την Ιεράπετρα. Στέλνω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα και τα χρόνια μου πολλά σε όλες γενικά τις μανούλες. Να χαίρεσαι και εσύ τη δικιά σου μανούλα. Ευχαριστώ την Τόνια για τα χαιρετίσματά της και όλους τους υπόλοιπους, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευθυμία, τις κυρίες Μαρίες, τον κύριο Ηλία, τον κύριο Χαραλάμπη, την κυρία Μαρία στο Αρκαλοχώρι, όλες γενικά που ακούνε την εκπομπή για τους ξενιτεμένους. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και το τραγούδι που ζήτησε η κυρία Κατερίνα προηγουμένως το αφιερώνω και εγώ σε όλες τις μανούλες που γιορτάζανε.
0: Να είσαι καλά,
1: χρόνια
0: δεσμένα.
1: Μας πολλά στα παιδιά μας και του χρόνου με υγεία, δύναμη και χαρά να μας δώσει η χάρη της Παναγίας.
0: Να είσαι
1: καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Πάμε να ακούσουμε τώρα μια μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος από το μεγάλο, το Σπύρος Φωγιωργάκη. Είναι κομμάτι που διάλεξε ο φίλος ο Μανώλης, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο και το χαρίζει στη μάνα του εκεί ψηλά στον ουρανό. Στα λαούτα είναι ο Γιάννης ο Μαρκογιαννάκης και ο Γιώργος ο Κρουσιανιωτάκης.

0: Για πάμε τώρα να δούμε. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Χωρίς... Εγώ δεν θα μας πάρα γιατί...
0: Μισό λεπτό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Σύρκος Καμίνο, γιατί η χαρά είναι για όλους.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Πάμε να ακούσουμε τώρα άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Γιάννης Πετσάκης στο λαούτο και στο τραγούδι. Στο άλλο λαούτο είναι ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Σιγλέτος. Και στη λύρα και στο τραγούδι ο Μανώλης ο Γαργουλάκης. Ευχαριστημένο στη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο. Και είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 12 Δευτέρου 2025.

0: Πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Να διακόψω κι εγώ κάποιον.
0: Να διακόψεις, Αντώνη. Καλώς τον ναι.
1: Τι τα κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους. Να πέψω με συλληπιτήρια στο φίλο μας τον Μιχάλη.
0: Βεβαίως.
1: Στον Κουτσουρά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί σήμερα τσιδέψανε τον πεθερό του.
0: Ο Θεός να τον αναπαύσει και να είναι καλά, να τον θυμούνται.
1: Και στην Καλλιόπη βέβαια. Να πέψω την καλησπέρα μου στη κυρία Γοντικάκη, σε όλους τους φίλους, στο φίλο μας τον Αποστολάκη, στην Αγία Βαρβάρα με την κοπελιά του και στο Ρέθυμνο, στη Βαγγελία τη Γιαπιντζάκη. Της εύχομαι τα παιδιάτζη στο νέο ξεκίνημα να δώσει η Παναγία την ευκίτζη να πάνε όλα καλά. Θέλω να διαβάσω κάτι, Γιάννη, που το έγραψα στη γιορτή της μητέρας. Απλά οι φίλοι μας που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο να το διαβάσουμε, να το ακούσουν.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ένας παππούς ορμήνευγε το γιο της θυγατέρας. Του μάθαινε πώς να αγαπά, να σέβεται τα γέρας. Στα μάτια τον εξάνιζε, ιντάλεγε ο παππούς του. Τις συμβουλές του έγραφε κατάστηθα ο νους του. Λέει του για τη μάνα του ο γέρος και δακρύζει. Απούνε χρόνια ορφανός, σ' αυτό το μετερίζει. Ετρέχανε τα μάτια του συγκίνηση και πόνο και σφιχταγκαλιαστήκανε να στέσουνε το χρόνο. Για να θυμάται το παιδί ήσαμε να γεράσει, είδα του λέει ο γέροντας ποτέ του μην ξεχάσει. Θα πρέπει να τη σέβεσαι, να έχεις την ευχή μου, να μη μου τη στενοχωρείς τη μάνα σου παιδί μου. Τς αγάπης είσαι ο βλαστός, απού σε καμαρώνει, χίλιες φορές χαλάλι σου τσιγένασαι η πόνη. Λέγεσαι πως την αγαπάς, μ' αυτή δεν το χορταίνει. Να το γρικά απ' τα χείλη σου τα φύλλα τζιμαραίνει. Όσο την έχεις ζωντανή, θέλω να την προσέχεις. Τη συμβουλή μου ετούτη ναι, στο νου σου να την έχεις. Όντε θα φύγω από τη ζωή, προστάτης σε θανάσαι. Γιατί είναι χρέος και πρεπιά, θέλω να το θυμάσαι. Κάποτε θα γεννείς παππούς και αγκάμεις θυγατέρα, να σου γεννεί παράδειγμα ετούτη νέη ημέρα. Σάλευγε δά στο σπίτι σας και ένα λουλούδι κόψε. Αγκάλιασέ την εσφιχτά, πολλά φιλιά τσιδώσε. Μάνα μου πες της αγαπώ, ο κόσμος δεν το βάνει, ακόμη και στον ουρανό να πάει δε θα φτάνει. Χρόνια πολλά μητέρα μου, θέλω την αγκαλιά σου και να καθίζω τακτικά βάνε με στην ποδιά σου. Φεύγει ολοσυγκίνητος κι ό,τι του λέει κάνει. Στην αγκαλιά της μάνας του γλακά και τον εβάνει. Παιδί μου η αγάπη σου είναι το στήριγμά μου και κάθε μέρα μου γιορτή είναι που τη χαρά μου. Τα χέρια τζιεφύλαινε, μα είσαινε στο νου του να τη γιαγύρι ήθελε στο σπίτι του παππού του. Το θέλημά του είκαμε κι ήθελε να κατέχει παράδειγμα και πρότυπο στη ζήση θα τον έχει. τις συμβουλές που μου δοκες, τα που δεν θα ξεχάσω. Θα τσίχω για παράδειγμα, ίσαμε να γεράσω. Αυτά είναι, φίλε Γιάννη.
0: Αντώνη, άλλη μια φορά...
1: Όταν αναθρέφεται ένα κοπέλι, χρειάζεται διδαχές.
0: Βεβαίως.
1: Παραδείγματα, ευχές, αγκαλιές και όχι ξυλιές.
0: Έτσι που χρειάζεται είναι απαραίτητες.
1: Εντάξει. Λοιπόν, την αγάπη μου σε
0: Βάσε
1: όλο
0: καλά,
1: τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Καλό
0: σε
1: βράδυ. Ευχαριστούμε.
0: Καλό σου βράδυ. Γεια, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Ζάνη.
0: Καλώς την κυρία Νίκη.
2: Έλεγα ότι δεν θα έπαιρνα λάντζα το χατήρι της μάνας, θα παραβιάσω τα υπόλοιπα.
0: Σας ακούμε. Λίγο, λίγο μόνο το ραδιόφωνο σας χαμηλώστε, γιατί κάνει επιστροφή.
2: Ναι, το κλείσα εγώ τέρμα. Να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες που γιορτάζουν και ιδιαίτερα στην κόρη μου, στην ύφη μου, σε όλες τις φίλες του ραδιοφώνου, στα αδερφές μου. Και θα σας μιλήσω για το δρομολόγιο της ζωής της μάνας μου.
0: Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, από πού να αρχίσω, μάνα μου, και πώς να τη συντάξω τη διαδρομή σου στη ζωή, να κρατηθώ μην κλάψω. Να ξεκινήσω από τα παλιά που ήσουν μικρό παιδάκι, που η μοίρα σου πρόσφερε του πόνου το φαρμάκι. Σου στέρισε της μάνας σου το τρυφερό της χάδι και το γλυκό νανούρισμα που σου έκανε το βράδυ. 5 χρονών εντύσανε στα μαύρα το κορμί σου και σε φωνάζαν ορφανό όλοι οι χωριζανοί σου. Ποιος να σε πάει στο σχολείο και ποιος να σε χτενίσει, το πικραμένο βλέμμα σου χαρά ποιος να γεμίσει. 2 μητριζές σε γνώρισες μέχρι να μεγαλώσεις και δεν θυμάμαι μια φορά κάτι να τους χρεώσεις. Δεν πρόλαβες από το σχολείο να βγεις και σε παντρέψαν και ήταν το μόνο ευχάριστο που δεν σου το διαλέξαν. Τον άντρα που παντρεύτηκες αγάπησες με πάθος και δεν μετάνιωσες ποτέ να πεις πως ήταν λάθος. Έλεγε ότι ήσουνα το πρώτο του κοπέλι, ασχέτως πως ασένωσαν του έρωτα τα βέλη. Στα 18 ο πατέρας μου και εσύ στα 13 και γίνηκες από νωρίς και μάνα και κυρία. Και τη θυμάμαι μια ζωή στη γούρνα της να πλένει και ήταν έτσι απλόστατη, πάντοτε φορτωμένη. Το σίδερο εγέμιζε κάρβουνα να πτυρώσει και την πουγάδα που έκανε να μορφοσιδερώσει. Ξυπολυσιές και εγδυμιές πόλεμο είχε ζήσει, μα δεν εσκέφτηκε ποτέ στην πόρα να λυγίσει. Κόσμο πολύ στο σπίτι της είχε φιλοξενήσει και δεν θυμάμαι μια φορά να δυσανασχετήσει. Εξόμπλιαζε και έπλεκε να ράψει να κεντήσει. 7 κορίτσια έπρεπε να τα μορφοπριτσίσει. Πρίτσιζε και μεγάλωνε συνάμα και γονάτια και παίρνανε από τα χέρια της τα πιο γλυκά καμάτια. Μάνα δεν είχε όλα αυτά να δει τη συνδρομή της, κι όμως δεν δυσκολεύτηκε ποτέ στη διαδρομή της. Μια μάνα που εγνώρισε τη φρίκη του πολέμου, τη προσευχή της ήταν «Μη με λυγίσεις, Θεέ μου». Στην Αλβανία ο τσίρις μου πήγε να πολεμήσει και έγινε στήλος του σπιτιού η στέζη μη λυζήσει. Μάνα μου, όσα και να πω και όσα και εκδεστομήσω, το ξέρω δεν είναι αρκετά για να σε ευχαριστήσω. Στις σκέψεις έχω, μάνα μου, εικόνα κρεμασμένη και η ηρωίδα στο μυαλό και στην καρδιά βαρμένη. Μανούσος και γαριφαλιά είναι η δικιά μου ρίζα. Γεννήθηκα σε ένα χωριό που λέγεται Βορίζα. αιωνία να είναι η μνήμη τους.
0: Και εσείς να είστε καλά, να τις θυμάστε, κυρία Νίκη. Θεωρώ ότι είναι υπέρτατη τιμή αυτό που κάνατε απόψε.
2: Ένα μνημός, να πιστεύω πως είναι αυτά που τόσο κάνουμε.
0: Εμείς που
2: τις
0: σας ακούσαμε,
2: που έχουν φύγει,
0: καταλαβαίνουμε άλλη μια φορά από ποια μάνα βγήκε ο Αντώνης ο Μαζογουμπάκης.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εγώ καταλαβαίνω από ποιους γονείς θα βγήκες εσύ.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Νίκη. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό σας βράδυ.

0: πίσω.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
1: Αγιωθός Ανέστη, κυρία Μαρία.
2: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσείς.
2: Τι να πω για την κυρία Νίκη, τι να πω για τον κύριο Κουκλινό, τι να πω, τι είναι αυτά τα πράγματα, έμεινα με ανοιχτό το στόμα που λένε. Ο Θεός, αυτά είναι μεγάλα δώρα, μεγάλα δώρα αν τα έχει ένας άνθρωπος. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις φίλες μας, σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Από τον τυπάκι καλησπερίζω την κυρία Ευγενία, την κυρία Μαρίκα, τον κύριο Ιγρία, τον κύριο Ουκλινό, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Νίκη, την αγαπημένη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Μαρία Τηγοντικάκη, την αγαπημένη μου, την Τόνια, τον κύριο Δημήτρη, τον Χαραλάμπη, όλους τους συνδεμένους, και εύχομαι σε όλες τις μανούλες του κόσμου χρόνια πολλά και σε μένα που την έχω χάσει να είναι καλά εκεί πάνω που είναι. Αν μπορείς βάλε ένα τραγούδι, εγώ δεν θυμάμαι τώρα ούτε καλλιτέχνες ούτε τίποτα, έχω συγκλονιστεί πάρα πολύ και το αφιερώνω σε όλες τις μανούλες, στη μανούλα σου να τη χαίρεσαι κι εσύ και σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά,
2: καλό
1: κύριε Μαρία.
2: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς, γιατί έχει περάσει η ώρα. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώρει. Ευρωπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Μη θα το λέμε ευρωπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
4: Μάμα, σε σκέφτομαι συχνά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα Βαγγέλη Πιθαρούλη.
4: Όταν περνώ μοναχικά.
0: Για την κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο. Το ζήτησε πρώτη.
4: Περνά.
0: Για τη Δέσποινα από την Ιερά Πέτρα.
4: Στιγμές αρώ.
0: Και για την κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι.
4: Και προδοσίας και χαμού. Στιγμές που νιώθω σαν παιδί που το χτυπάνε.
0: Μας έχει στείλει κι άλλο ένα μήνυμα η φίλη μας η Ευαγγελία Γιαπιτζάκη από το Ρέθινο. Γράφει, μοναδικός ο Κουκλινός, μέκαμε και έκλεψα. Συγχαρητήρια και στην κυρία Νίκη για όλα τα όμορφα που μας λέει. Ευαγγελία, άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.

0: στην αλήθεια.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, κύριε Γιάννη.
1: Αληθώς Ανέστη, κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέριζα στο Λαδό FM, τον Ερετόχριστο, σας ιδιαίτερος, τον κύριο Μανώλη τον Μπρόκου, την κυρία Νίκη. Τι ήταν αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπε ο κύριος Κουκλινό, γιατί τώρα μόνο άνοιξα το βράδυ, γιατί δεν είμαι εδώ. Πολλά συγχαρητήρια, αυτά που άκουσα την κυρία Νίκη. Τι να πω για αυτή τη γυναίκα, τον κύριο Κουκλινό. Καλησπέριζα την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, τον κύριο Κουκλινό, την κυρία Καλεντάτση, την κυρία Δέσκρα, την κυρία Ευθυμία, την κύριο Δημήτρη, την κυρία Αγάπη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα, τον Τσιπολιδάτση. Και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Και αν έχεις χρόνο, βάλε ένα ωραίο τραγούδι για την κυρία Βοντικάτση, ό,τι της αρέσει.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Εντάξει, κύριε Γιάννη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.

γράφει η φίλη μας η Μαρία. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σου και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Όταν μπορέσεις βάλε του Βαγγέλη Γρηγοράκη, η μυρωδιά της μάνας μου. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Το ακούμε το κομμάτι. Μαρία, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

Να πούμε ότι η μουσική είναι παραδοσιακή. Η στίχη είναι του Βαγγέλη του Γρηγοράκη και το τραγούδι. Ενώ η ερμηνεία στο λαούτο ο Γιώργος ο Κερούλιες, στη μαντόλα ο Δημήτρης ο Σικλέτος, στον μπάσο ο Αντώνης ο Ζερβάκης, ενορχίστρωση Δημήτρης Σικλέτος, Μανώλης Ζερβάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένοπλη ληστεία με τρία άτομα με Καλάσνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Στις 200.000 ευρώ ηλία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής του μπλοκ, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξη τύπου μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της απάντησης της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Προληπτική η καραντίνα στην οποία θα παραμείνει για 45 ημέρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.296 μονάδες. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Ακούστε την εκπομπή στη

0: Κρήτη ζει λεβεδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Μας ακούει από τη Γερμανία. Τον ακούσατε προηγουμένως στον αέρα. Το χαρίζουμε λοιπόν στην Κίνο και στην παρέα του. Και όλο τον κόσμο που μας ακούει από τη Γερμανία.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε μία συνομιλία από δύο νεαρούς οι οποίοι κάθονται μετά το σχολείο και έχουν την ακόλουθη συζήτηση. Είναι από το Διαβρέ.
1: Καλώς ήμουν και σ' άφησε χωρίς να γράψει το διαγώνισμα.
2: Είπα του πως επόθανε η λαλά μου και πρέπει να πάω σπίτι.
1: Όφου ψώματα, η γιαγιά σου έχει ποθάνει πριν χού γεννηθείς εσύ.
2: Ναι, αλλά εκείνος δεν το γατέει.
1: Κι αν δει τη μάνα σου και τη πει συλληπιτήρια.
2: Εκανόνισά του κι αυτό θέλει.
1: Μα εντά πέστε αυτή που δασκάλου σήμερα και σ' άφησε χωρίς να γράψει το διαγώνισμα.
2: Είπα του πως επόθανε η λαλά μου και πρέπει να πάω σπίτι.
1: Όφου ψώματα, η γιαγιά σου έχει ποθάνει πριν χού γεννηθείς εσύ.
2: Ναι, αλλά εκείνος δεν το γατέει.
1: Κι αν δει τη μάνα σου και τη πει συλληπιτήρια.
2: Εκανόνισά του κι αυτό θέλει.
1: Δηλαδή.
2: Είπα τη μάνα μου πως ο δάσκαλος μου ζήτησε δυο κουνέλια και εγώ του είπα πως μας τα έφερε όλα η ζουρίδα. Έτσι, άμα την έδει στο δρόμο και τσίπησε λυπητήρια, να μην κακοβάλει.
1: Και η μάνα σου το πίστεψε.
2: Ου, μέχρι που μου είπανε πως καλά το έκαμα γιατί τα κουνέλια μας δεν είναι για τα δόντια του.
1: Μάρκο, να σε καταλάβει η μάνα σου θα σε ξυλοφορτώσει.
2: Ναι, αλλά πρέπει πρώτα να με πιάσει.
1: Κι αν σε πιάσει.
2: Κοίτα, και να με πιάσει. Πόση ώρα θα με δέρνει. Εγώ το διαγώνισμα το γλίτωσα.
0: Ορίστε. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιάννης Μαραγδάκη, Νησιώτικα.
3: Είμαι εγώ που σ' αγαπάω και για σένα ναι πονάω, μάτια μου. Είμαι εγώ αγέρι, ναι.
0: Γράφει ο φίλος μας, ο καλός μας φίλος, ο Νίκος ο Τρανουδάκης, μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέριζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα, να είστε όλοι καλά. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρισμένο σε σένα, στην παρέα σου και όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από την Άξο.

0: κάθε που πάω.
1: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
2: Σε έχω αναζητήξει.
1: Για να.
2: Εδώ ένα, δύο, τρεις, τέσσερις μέρες δεν...
1: Δεν ξαναπέζει πάλι.
2: Ε?
1: Δεν ξαναπέζει ο αναμετωτός πάλι.
2: Πες, ναι.
1: Παίζει, μου φαίνεται ότι παίζει.
2: Θα μου βάλεις ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως, ποιο θέλεις.
2: Βάλε μου το...
1: Κατσαβαδάκι.
2: Ζαμαριά στο πέρασμα.
1: Το ακούμε μια εβδομάδα συνέχεια. Κατσαβαδάκι θα ακούσει απόψε.
2: Ε?
1: Κατσαβαδάκι θα ακούσει απόψε.
2: Βάλε, βάλε και ό,τι θες βάλε.
1: Να είσαι καλά.
2: Εντάξει,
1: σε ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, ευρωπαϊκό.
3: Λέρε τι μιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Επιστρέφουμε στο Γρηγόρη το Σαμόλι. Θέλω να χαρίσω όλη την εκπομπή στην κυρία Μαρία Κοντικάκη, μαζί με ένα μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ.

συνεχίζουμε με Δημήτρη Θραψανιώτη, ζωγραφιστά. Το ζήτησε ο φίλος μας ο Μανώλης από τον Άγιο Νικόλαο. (28) 41 0 25 010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, καλησπέριζω όλο το ακροατήριο. Μανώλη Ζέδωνε, σας ακούω από Ιερά Πέτρα σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Καλώς στο Μανώλη.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή, την ωραία. Όποτε είμαι εγώ στο σπίτι μου και κάνω συζήτηση, μου κάνετε ωραία παρεούλα.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, και εσείς το ίδιο κύριε Πρόχο. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να μου βάλετε μία σειρά μαντινάδες του Γιάννη του Βάρδα που λέει για τη μάνα.
0: Βεβαίως.
1: Και τα αφιερώνω σε όλες τις μανούλες που γιορτάζανε χθες και ιδιαίτερα στη δικιά μου.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Εντάξει. Να είστε καλά και εσείς στη δικιά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Και τώρα θα ακούσουμε Αχιλλέα Δραμουντάνη, Γιώργη Βράτζο. Θα το χαρίσω το κομμάτι στα Λακόνια. Γράφει ο καλός μου φίλος ο Νεκτάριος. Καλησπέρα φίλε, είμαστε δύο Νεκτάριοι Λακωνιώτες. Στον τζίπο πίνουμε ρακί με αγκινάρες και κουτιά. Σε ακούμε και θέλουμε. Σιρτά είπες Νεκτάρι. Εντάξει. Καλό είναι και αυτό. Πιείτε μια ρακί για μένα.

Μου γράφει ο φίλος ο Γιώργης από το Ηράκλειο. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούμε, λέει, τώρα το χαρίζω στην παρέα μου. Συναρθείς να πιούμε στο Ηράκλειο Ραγιάς. Καλή ιδέα, Γιώργη, αλλά λιγάκι δύσκολο. Θα ταιριάσει. Μην αγχώνεσαι, το υπόσχομαι.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
11: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8:48. Αρνίσιο Σικότη, Γαρδουμάκια και Κοκορέτσι, 7:98. Γουρουνάκι Γάλακτος, 6:98. Μοσχάρι με κόκαλο, 6:98. Κατσικά, 5:98. Κοτόπουλο, 2:98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ, 5:28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιάννη Βάρδα.
1: Μάνα, και πώς να τις αρνηθώ και πώς να τις ξεχάσω. Τις πρώτες μου αγαπητές.
0: Με το κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μανώλης από την Ιερά Πέτρα.
1: Ήμουν 12 χρονών, βοσκάκι στη Μαδάρα, εκεί το σπερνό, τα γιου σταθιού, μεγάλο πανηγύρι. Και σήμωσα στην εκκλησιά να κάνω το σταυρό μου. Και σύντυχε μου ο έρωτας με τα αργυρό δοξάρι. Κι είδα τον ήλιο πιο λαμπρό και το φεγγάρι ρόδα. Κι είδα νερά να τρέχουνε, περβόλια να ποτίζουν. Κι είδα πουλιά να κελαϊδούν και λούλουδα να ανθούνε. Κι ήμουν νέος και άγουρος και μάθητος στα πάθη. Μάνα και
0: για πάμε στη γραμμή μας, γιατί είναι από πολύ μακριά το τηλεφώνημα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, η Ελένη είμαι.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
2: Ναι. Το πιάνω το τηλέφωνο, τα αφήνω, το πιάνω να πάρω, να μην πάρω. Προσπαθώ να στεράσω όλα αυτά, αυτό που με έχει πιάσει αυτές τις μέρες και με τα γεγονότα που ήταν. Τώρα ήρθε η γιορτή της μάνας. Και ήθελα να πω πως αυτοί που έχουν τις μανάδες τους, τις πατεράδες τους, θα τις προσέχουν. Να μην ζητάνε στα γυροκομεία. Να τις παρετάνε από εδώ και από εκεί.
0: Το χειρότερο, κυρία Ελένη, είναι να τις έχουν παρετημένους στο σπίτι και να μην υπάρχει άνθρωπος να τις βοηθήσει.
2: Ναι.
0: Στο γυροκομείο θα τύχουν τουλάχιστον τη στοιχειώδης περιποίηση.
2: Ακριβώς. Ας χαιρίσουν και στα παιδιά τους κάτι, μα δεν πειράζει, δεν πρέπει να τα έχουν και τα παιδιά όλα. Γιατί άμα δεν υστερηθείς κάτι,
0: σωστά,
2: δεν το εκτιμάς, δεν το μαθαίνεις.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, και εγώ πληστερήθηκα πολλά πράγματα, παρόλο που είχα δύο γιαγιάδες, ένα παππού, αλλά δεν είχα ούτε πατέρα ούτε μάνα.
0: Μας το είπατε.
2: Και άμα ακούσω και κατηγορούνε ή παραμελούνε οι γονείς, μου τη δίνει άσχημα, γιατί έχω και παραδείγματα, θα τα πω άλλη φορά, αληθινά παραδείγματα στην Ελλάδα, όχι εδώ.
0: Κυρία Λένη, είναι συγκινητικό που παίρνετε από τη Νέα Υόρκη τηλέφωνο κάθε βράδυ να μας πείτε τη δική σας εμπειρία.
2: Να είστε καλά. Και που δεν δώσανε σημασία στη γονείς τους και τι πάθανε μετά. Γιατί ο γονέας μπορεί να σου δίνει την ευχή σου, την ευχή του, αλλά σου βαρύκομα κιόλας. Όπως τα έλεγαν ορισμένες και τότε που μεγάλωνα στο χωριό, μη με στενοχωράς, μη αυτό, γιατί σου βαρυγκωμώ και δεν θέλω να πάθεις κακό. Πολλές μανάδες βαρυγκωμούσαν στα παιδιά τους γιατί δεν τους άρεσε που το σε φερότανε. Έχω ένα, δύο, τρία πράγματα, θα τα πω αργότερα.
0: Τέλος πάντων.
2: Ναι, θέλω να σας πω. Και όχι μόνο αυτό. Έχω μια υποχρέωση, άμα έχει το γονέο σου, να τον εξετάξει, γιατί αυτοί μας χωρίς αυτούς δεν θα είμαστε στον κόσμο. Ας υστερήσουμε και στα παιδιά μας, δεν πειράζει. Ας βάλουμε και μια γυναίκα παραπάνω εκτός από τη σύνταξη που έχουν, όσο μικρή και να είναι, μεγάλη ότι είναι, να το σε κάνει μια περιποίηση. Διότι ο άνθρωπος γίνεται δύο φορές μωρό. Δεν μπορεί να περιποιηθεί τον εαυτό του.
0: Είναι και ορισμένη η κυρία Ελένη που είναι μωρά συνέχεια από όταν θα γεννηθούν μέχρι που θα πάνε στον άλλο κόσμο.
2: Ναι, είναι άλλοι πάλι που είναι 90 χρονών και πάνω και όμως δεν έχουν τόσο
0: έτσι
2: ανάγκη. Αλλά
0: έτσι
2: είναι άλλοι που δεν είναι στον άνθρωπο, στο χαρακτήρα. Οπότε τα παιδιά αυτά να δώσουν ενδιαφέρον. Δεν πειράζει, να δώσουν ενδιαφέρον. Γιατί δηλαδή. Λένε γέρος είναι, έζησε τη ζωή του, έφαγε αυτά όλα, εντάξει, να κοιτάξω και εγώ τα παιδιά μου. Ναι, μωρέ, μα και εσύ θα γεράσεις, και εσύ θα. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά.
0: Δηλαδή. Μέχρι τότε σας.
2: Δεν τα σκεφτόμαστε και όταν έρθει η ώρα.
0: Έτσι.
2: Λέμε γιατί, και είναι κρίμα.
0: Έτσι.
2: Είναι κρίμα. Γιατί ο γονέος στενοχωριέται. Ο γονέος στενοχωριέται. Εμένα ο άντρας μου τώρα που είναι σε μια θέση που δεν μπορεί ο καημένος να περπατήσει, τα μυαλά του τάχει όλα τάχει, αλλά προσπαθούμε όσο μπορώ και εγώ έτσι τα παιδιά μου να τον έχουμε, να μην του λείψει τίποτα. Γιατί μας έδωσε εκείνα που πρέπει, εκοπίασε όλα αυτά. Τα λάβετε, επέρασε κι αυτό στη ζωή της τον χώριος, επέρασε άσχημα, επέρασε όμορφα και ο καθένας. Πρέπει να δίνουμε ενδιαφέρον, τότε είναι. Τότε είναι πιο πολύ. Στα γεράματα νομίζω εγώ πως πρέπει να δίνουμε πιο ενδιαφέρον από τον άλλο καιρό. Τέλος πάντων,
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Να είστε καλά.
2: Χρόνια πολλά σε όλες. Να πω κάτι ακόμα, μπορώ ένα ναι. λεπτό. Χρόνια πολλά πάλι σε όλες τις μανάδες, και τις ζωντανές και τις πεθαμένες, γιατί νομίζω οι ψυχές ακούνε. Οπότε αφιερώνω ένα τραγούδι στις πεθαμένες μανάδες και ιδιαίτερα στη μάνα μου.
0: Να είστε καλά, τι θυμάστε.
2: Ο Κουνάλης, πώς το λέει, που αν θα ανεβώ στον ουρανό.
0: Ναι, την Πετροπέρδικα.
2: Νομίζω, ναι, πώς το λέει, ο τίτλος, ναι.
0: Πετροπέρδικα.
2: Ωραία, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
0: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτή ανημένη να σε δει μεγάλο να σπουδάζεις. Αυτή ανημένη της ακριβής χαρά σου την ημέρα. Όπα να την επούνε πεθερά γιαγιά και συμπεθέρα. Έλα με συμφουρτούνες στη ζωή, η μάνα είναι λιμάνι. Αχ, αυτή τα ανοίγει τα φτερά και στα νύχτα σε

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
2: Λέρε Δημιού, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε να ακούσουμε το σκούρο βασιλικάκι μου με το Λεωνίδα τον Κλάδο και το Δημήτρη το Σκουλά. Είναι χαρισμένο από την Γλυκιά Μαρία στο Ηράκλειο, στα παιδιά της, στην οικογένειά της και στην παρέα της. Πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ, κυρία Μαρία.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα την καλή μας παρέα.
0: Καλώς την κυρία Κωτικάκη.
3: Κυρία Ελένη, αν μπορείτε, κύριε Γιάννη, δώστε το τηλέφωνο μου στην κυρία Ελένη και θα την πάρω εγώ τηλέφωνο. Να της δώσω θάρρος, να μην κλαίει, να μην στενοχωράτε. Όλοι περνάμε βάσανα. Αλλά είμαστε δυνατοί.
0: Δυστυχώς η κυρία Ελένη, από ό,τι μας έχει πει, τα έχει περάσει από μικρή-μικρή.
3: Ναι, ναι, μα κι εγώ έχω περάσει.

0: πολλά. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι σχετικά με τον εαυτό μου, κάτι σχετικά. Ξένο παιδί όποιος αγαπά και ξένο αγκαλιάζει, αυτή μητέρα λέγεται και σήμερα γιορτάζει. Μάνα δεν είναι που θρηνεί ξένου παιδιού τον πόνο και όχι να θυσιάζεται για το δικό της μόνο. Μάνα, θα το πω πάλι, μα δεν θυμάμαι πια τίποτα, έχασα το μυαλό μου, κύριε Ζάνη.
1: Ηρεμήστε, κυρία Μαρία.
0: Θα τα βρω. Δεν είναι μάνα που αυτή αφήνει το παιδί της, μόνο αυτή που τ' αγαπά και τόση στη ζωή της. Ήθελα και να κάτεχα όταν περάσουν χρόνια, αν μ' αγαπούν ώστε να ζω, φίλοι, παιδιά και γόνια. Αλλά έχω να πω τώρα και ευχές για τη Μανούλα. Μανούλα, χίλιες ευχές σου δίνομαι για τα γενέθλιά σου, να χαίρεσαι όσους αγαπάς και τσέχεις στην καρδιά σου. Ο παντοδύναμος Θεός να βρίσκεται κοντά σας, να δίνει υγεία και χαρά στην οικογένειά σας, σε κάθε σας ξεκίνημα να είναι ο Θεός μαζί σας. Είναι η ευχή που έκανα σήμερα στη γιορτή σας και μια ακόμη. Ό,τι αγαπάς να χαίρεσαι, να είναι πάντα κοντά σου. Την ευτυχία, τη χαρά να ζουνε τα παιδιά σου. Εύχομαι και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Όλοι έχουμε μανάδες. Ο Θεός να συγχωρέσει όλες τις μανούλες και αυτές που ζουνε, και να πάψει ο Θεός την ψυχή τους εκεί που βρίσκονται. Ευχαριστώ, κύριε Ζάνη.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαρία. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ.

Συνεχίζουμε. Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλιες. Πετροπέρδικα. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Ελένη, που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Την άκουσατε προηγουμένως στον αέρα. Να το χαρίσουμε επίσης στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, που ξέρω ότι της αρέσει και το λόγο που της αρέσει. Να το χαρίσουμε επίσης σε όλες εκείνες τις μανάδες που έχουν φύγει.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ. Σας ακούμε.
1: Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Έχω και καθημερινά.
0: Καλώς την κυρία Μαρία, καλώς την.
1: Είχα μάθημα και τώρα μόλις χώρασα και δεν σας άκουσα την εκπομπή, δυστυχώς. Άκουγα μόνο την κυρία Ελένη στον δρόμο που ερχόμουν. Και σας ευχαριστώ για την Πετροπαίδικα, να είναι καλά κι αυτή και όλος ο κόσμος. Όλοι που ακούσανε, όλοι που μιλήσανε και όλοι που μας ακούνε. Να είστε όλοι καλά και αύριο βράδυ θα τα πούμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
1: Αύριο βράδυ θα τα πούμε που θα είναι το μάθημά μου.
0: Θα μας επείς και είδα σπουδάζεις.
1: Ναι, αύριο θα σε πω. Μόνο καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ
0: βράδυ.
1: Πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Κυρία Καλεντάκη, αρχόντισα με κεφαλαία.

Και για να μην αφήσουμε παραπονεμένο τον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα, θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι για απόψε, Γιάννης Κατσαβαδάκης.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Ο Βιτόρος είμαι.
0: Καλώς στον κύριο Δημήτρη.
1: Θέλω να πω τη κυρία Σελένη να κοιτάξει το μέλλον της και το παρελθόν έχει περάσει.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Έχει μεγάλο πόνο, αλλά δεν φέρνει τίποτα αποτελεσμά. Κοιτάξει το μέλλον της.
0: Σωστό.
1: Ο καιρός είναι τώρα για το μέλλον, όχι για το παρελθόν.
0: Έχει τα παιδιά της, τα εγγόνια της, οπότε όλα καλά.
1: Την έχουν ανάγκη.
0: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε.

Καποδόμος φίλε και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετοντεχνική σαν στόπ.

Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Θα κάνουμε την παρέα μας. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 και μέχρι τις 11. Είμαστε εκπομπή που και απόψε θα την ακούσετε και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και στο Λασίδι, σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη τον πλανήτη.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν ταξιδεύουμε στα πρώτα 12 λεπτά και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή και απόψε Δευτέρα συντονισμένη στα Χανιά στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκριτο και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή μας εκπομπή. Θα κάνουμε την παρέα μας, θα μεταδώσουμε και θα επιλέξουμε αγαπημένα τραγούδια σε αγαπημένα πρόσωπα όπως σε αυτό. Καλησπέρα Τάσο στο Ρέθυμνο, εργαζόμενος, καλή δουλειά, είναι και νυχτοφύλακας. Ένα τραγούδι από τον αείμνηστο Κώστα Μουντάκη.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα Τόνια, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό ταξίδι, να μας πάνε όλα καλά. Υγεία, όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Τι λέει το Ηράκλειο?
1: Βέβαια. Καλησπέρα και στο Κρητικό Ρώμα από μένα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Κρητικό Ρώμα, καλησπέρα κόσμη. Μια καλοτάξιδη εβδομάδα όπως είπες
0: και
1: εσύ.
0: Και να είμαστε καλά. Πάντα αισιόδοξοι. Μας μεταδίδεις την άβρα σου και τη θετική σου σκέψη και την άποψη και σε ευχαριστούμε. Τι θα μεταδώσουμε για σένα?
1: Για μένα θα μεταδώσετε κεράσιμο μαρινάκι.
0: Στο υπόσχομαι. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντα με ετοιμάς. Την αγάπη μου και καλό ξημέρωμα.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Σε σένα μιλήσατε με πολύ.
0: Σε ευχαριστώ. Η εκτίμηση και η αγάπη ξέρεις ότι είναι η αμοιβία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα. Πότε θα πάω στο χωριό? Σε λίγο θα κάνω και ένα μικρό διαγωνισμό. Θα δώσω μια κριτική κουβέντα. Θέλω την επεξήγηση. Όλοι θα μπείτε στην κλήρωση μέχρι τις 10.
2: Πότε θα πάω?
0: Με τη συμμετοχή, όλοι θα μπείτε στην κλήρωση. Ένα CD δώρο από την εκπομπή. Και η κριτική κουβέντα που θέλω την επεξήγηση, όλοι θα μπείτε στην κλήρωση, είναι τι είναι το μαξούλι. Στην Κρήτη τι λέμε το μαξούλι? Τι είναι το μαξούλι? 28-210-40-140. Με τη συμμετοχή θα μπείτε όλοι στην κλήρωση γύρω στις 10 παρα 5 για ένα CD δώρο από την εκπομπή.

Μέχρι λοιπόν τις 10 έχουμε ένα μικρό διαγωνισμό. Με τη συμμετοχή θα μπείτε όλοι στην κλήρωση 10 παρά 5 περίπου για ένα CD. Τι είναι, θέλω την επεξήγηση της κριτικής κουβέντας που λέμε στην Κρήτη. Τι είναι το μαξούλι? Τι λέμε μαξούλι? 28 210 40 140.

0: Και πάμε στο Ρέθυμνο, στον πρόεδρο των αγροτών νομού Ρέθυμνο, στο φίλο Γιώργη. Καλησπέρα Γιώργη, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα από το ζεστό Ρέθυμνο.
0: Καλά, ζεστό έτσι κι αλλιώς είναι η ζέστη πλέον ενιαία στην Κρήτη.
1: Το Μάιο πάντα
0: καλά. Βέβαια. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Ένα τραγούδι του Νίκου Χτουλούνη για την επέτειο τώρα τη μάχη Κρήτη που είναι την επόμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως, ξέρεις τι είναι το Μαξούλι?
1: Πώς δεν ξέρω, είναι αυτό που παράγουν τα. Είναι οι αγρότες, το Μαξούλι που λένε.
0: Τι είναι?
1: Το εισόδημα θα λέμε
0: μαζί. Το εισόδημα. Καλώς. Θα ακούσε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, πρόεδρε. Ευχαριστώ.

Να πω ότι πάρα πολλές οι απαντήσεις. Με τη συμμετοχή όλοι θα μπείτε στην κλήρωση 10 παρα 5 για ένα CD δώρο. Τι είναι λοιπόν το Μαξούλι, τι λέμε Μαξούλι στην Κρήτη. Καλησπέρα στην Τασία, στις Βρύσες των Αποκόρων. Αφιερώνει για όλους που ακούνε Κρητικό Ράδιο, με τον ευχαριστώ. 28-210-40-140 για τα μηνύματα και τις επιλογές, αλλά και για την απάντηση. Τι είναι το Μαξούλι, τι λέμε Μαξούλι λοιπόν στην Κρήτη. Όλοι θα μπείτε στην κλήρωση 10 παρα 5 για ένα CD δώρο. Για ένα φίλο ή φίλη. Για τη φίλη μας την Τόνια Χανιώτη και ο Σεργιάννη Γεράσιμος Μαρινάκης.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τον Κακόπετρο, ένα όμορφο χωριό της Κισάμου και ιστορικό ο Αντώνης. Θέλει κάτι από Νικό Μανώλη Νύχταρη. Είπαμε ότι έχουμε και ένα μικρό διαγωνισμό. Με τη συμμετοχή θα μπείτε στην κλήρωση. Θέλω να μου, για ένα CD δώρο για ένα φίλο ή φίλη μετά από κλήρωση 10 παρα 5. Τι λέμε στην Κρήτη το Μαξούλι. Τι είναι Μαξούλι. 28 210 40 140 για τη συμμετοχή και τις απαντήσεις σας.

Ένα Χανιώτικο Σεργιάννη, Γεράσιμος Μαρινάκης και οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την καταναλωτική ενημέρωσή μας. Και σε λίγο πάλι μαζί στο Κρητικό Ράμα στα Χανιά και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκρητο. Καλησπέρα και στη Γύσα μου, στο Γιώργη εκεί, στο Καστέλι και Σάμου. Καλησπέρα σε ένα άλλο Γιώργη που μας ακούει στη Νέα Πολη Λασιθίου. Αγαπημένος φίλος πάρα πολλά χρόνια στην παρέα, τον ευχαριστώ και εκείνο. Αντώνης Μαρτσάκης, ο κορυφαίος γιολάτρος της εποχής μας. Κισαμίτικα Συρτά, διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του. Τι είναι λοιπόν το Μαξούλι και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο. Το δημιουργήσαμε με σεβασμό στον πελάτη και το αυτοκίνητό του.
1: Για να σας λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας.
0: Απόλλων.
1: Η πιο σύγχρονη μονάδα πάρκινγκ.
0: Σας εξασφαλίζει σίγουρη θέση στο κέντρο της πόλης και εγγυημένη ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο. Διαθέτουμε και υπερσύγχρονο πλυντήριο Soft Care.
1: Πάρκινγκ Απόλλων. Λίγα μόλι.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Γιάννης, καλά είσαι.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να σε καλά, πού αφιερώνεις.
0: Λοιπόν, έχεις το τραγούδι του Νίκου του Ζωηδάκη που λέει «Βγάλει το μισητήριο».
1: Ναι, ναι.
0: Θα μου το βάλεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αφιερώνω σε εσάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Στην κυρία Τόνια.
1: Σκοπεύει να ταξιδεύσεις.
0: Ορίστε.
1: Ταξιδεύεις.
0: Μπα. Στο Σωμαροστελή.
1: Ναι.
0: Στην κυρία Εύα. Και σε εσάς και σε όλο το
1: αγαπητό. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Αυτή είναι η αφαίρεση, έτσι.
1: Βεβαίως, θα ακούγεται στον αέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Ευχαριστώ, να
1: σε καλά. Ελένη, γεια σου.

0: Να ακούσουμε και την κυρία Εύα μας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Είσαι καλά εσύ, εμείς καλά είμαστε.
0: Δόξα τω Θεώ, αφού είμαστε, κάνουμε παρέα, είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Και εμείς τα ίδια μας σας ακούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη.
1: Ευχαριστώ την προηγούμενη κυρία, νομίζω μου αφιέρωσε.
0: Ναι, από τα Χανιά, είναι η Ελένη.
1: Δεν τη γνωρίζω.
0: Ναι, ναι. Είμαστε μια παρέα. Νοηρά είμαστε μια παρέα όλοι πλέον.
1: Ναι, βέβαια. Την καλησπέρα μου, κυρία Ελένη, και στον κύριο Δημήτρη. Τον προηγούμενο,
0: ναι,
1: κύριο.
0: Ναι, από το Μόδι, βεβαίως.
1: Ναι. Στη ρούλα μας και ένα καλό τραγουδάκι για όλους από τον Αναστάση. Και ο Μανώλης μου, τι θέλει. Τι θέλει ο Μανώλης, δεν θυμάμαι.
0: Ό,τι θέλει ο Μανώλης, την καλησπέρα μου.
1: Το πες. Τον ακούς.
0: Όχι, δεν τον ακούσα καλά.
1: Καλησπέρα σου, καλησπέρα. Λέει, και να του βάλεις το πέ μου από το Στεφανάκι.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ
1: να
0: πάρα πολύ.
1: Να πω το σώμα Ροστελή, μια όμορφη και γλυκιά καλησπέρα.
0: Ναι, πήρε τηλέφωνο και δεν προλάβα να πω την αφιέρωση. Τα αφιερώνει και σε εσάς, σε όλη την παρέα στο Τρενταφυλάκι.
1: Και εμείς ναι, το αφιερώνουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να πω δύο.
0: Ένα ευχαρίστω, πείτε μου.
1: Να ήμουν δάκρυ στην κυρία Ελένη, την προηγούμενη κυρία.
0: Είναι που ακούσαμε.
1: Να ήμουν δάκρυ τη χαράς, πηγή στα βλέφαρά σου, να τρέχω να δροσίζονται τα φύλλα της καρδιάς σου. Να σου πω άλλη μία.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει, λέει, η αγάπη τη χαράς, μονάχα τα κομμάτια. Έχει και πίκρες και καημούς και δακρυσμένα μάτια. Μια ακροάτρια θα καλησπερίσω που θέλει να πάει στην εκπομπή μας. Τη Μαρία την Αντρουλάτση, που είμαστε πριν λίγο μαζί.
0: Την καλησπέρα και είπε, στην κυρία Μαρία.
1: Μου είπε ότι θα συνεχίσει και αυτή μαζί με εμάς.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλησπέρα μου και στη Μαρία και σε όλο το καλό ακροατήριο.
0: Την αγάπη μου στο Ηράκλειο και σε εσάς, κυρία.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε. Γεια σας.

0: ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι.

0: Με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου
0: στο κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε ζωντανά, μας ακούτε από τα Χανιά, κριτικό όραμα 93,8 και από το Ηράκλειο, από τον Ερωτόκοτο 87,9. Τα δύο μεγαλύτερα ραδιοφωνικά καντούνια της Κρήτης, οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί της Κρήτης στην παρέα σας, και απόψε ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάτα δυτικά μέχρι ανατολικά, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μονοπολούμε το χρόνο και την αγάπη σας. Απλά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Λίγα λόγια, πολύ μουσική και καλή παρέα. Έχουμε και ένα μικρό διαγωνισμό. Με τη συμμετοχή θα μπείτε στην κλήρωση 10 παρα 5. Τι λέμε στην Κρήτη Μαξούλη. 28-210-40-140 για τις απαντήσεις, για τη συμμετοχή. Όλοι θα μπείτε στην κλήρωση. Το δώρο είναι ένα CD δώρο με διάφορες επιλογές από την εκπομπή. Πάρα πολλές επιλογές. Λίγο υπομονή, θα τις μεταδώσω όλες. Πες μου. Από το Στεφανάκι και το φίλο του Μανώλη στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στα Κύθυρα, στη Μαρία που μας στέλνει την καλησπέρα της από το ποταμό Κυθύρου. Λέει καλησπέρα, καλή εβδομάδα από τα Κύθυρα. Να σε καλά, πες μου, Μανώλη Στεφανάκης, πες μου.

Να πω ότι έχει η ζεστάνη για τα καλά ο καιρός. Δεν ήρθε η αφρικανική σκόνη που έλεγε η Έμι για Δευτέρα. Δεν ξέρω αύριο. Προς το παρόν ο καιρός είναι καταπληκτικός. Ήδη εδώ στα Χανιά τουλάχιστον οι παραλίες έχουν γεμίσει ασφιχτικά πάρα πολλοί κόσμος, αλλά και σε όλο το νησί. Να περάσετε καλά οι επισκέπτες μας, να γνωρίσετε και τις ομορφιές της Κρήτης μας.

0: Μια καλησπέρα από την Πάκη, η κυρία Μαρίκα, για το Σουμαροστελή. Για την κυρία Εύα, για όλη τη ριδιοπαρέα, την ευχαριστώ. Καλησπέρα Τάσο εδώ στα Χανιά, καθοδόν ο Τάσος. Καλή διαδρομή.
1: Θα γίνω μάνας αγκαλιά, το κλάμα που αρνεύει.
0: Σε κάνα πεντάλεπτο θα κάνουμε την κλήρωση. Προς το παρόν, τι λέμε στην Κρήτη Μαξούλη, τι είναι το Μαξούλη. Όλοι θα μπείτε στην κλήρωση για ένα CD δώρο από την εκπομπή.

Και μετά το Μανώλη Στεφανάκη, Νίκο Μανώλης Νύχταρης, το έχει επιλέξει από τον Κακόπετρο. Εδώ από τον Κακόπετρο το έχει επιλέξει ο καλός φίλος ο Αντώνης και το αφαιρεί στην παρέτου. Νίκο Μανώλης Νύχταρης, λοιπόν, εφιάλτη.

0: πες ολία.
1: Και μετά τον Νίκο Ζωηδάκη, οδεύοντας λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είναι κατανοητική ενημέρωση. Η Μαριάννα εδώ στα Χανιά έχει επιλέξει Γεωργία Νταγάκη. Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λυμασμένη. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, μην το κονίσετε από τη θέση σας. Και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοαπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Και εδώ στα Χανιά πάμε μια κυρία που πάντα τη βρίσκουμε καθοδόν. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλώς τα βρήκα όλους, πάντα με χαρά.
0: Καλή
1: και
0: εβδομάδα. Για θυμίστε μου το όνομά σας. Ναι.
1: Είμαι η Ευαγγελία.
0: Κυρία Ευαγγελία. Καθοδόν από τα Ακροτήρη πάλι. Καθοδόν για τα Χανιά.
1: Έτσι είναι, οι εργαζόμενοι
0: έτσι είναι. Όλοι για το μεροκάμα τα αγωνιζόμαστε. Αγωνιστές της ζωής, την υγεία μας να έχουμε. Και μια δουλίτσα, όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται.
1: Υγεία, καθαρά χέρια και πάμε μπροστά.
0: Την καθαρά χέρια, είπατε την καλύτερη κουβέντα.
1: Καθαρά.
0: Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Ορίστε.
0: Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Αφιερώνω σε όλους τους ξενιτεμένους και θα πω μια μαντινάδα από την έλεγε η πεθερά μου.
0: Σας ακούω, ευχαρίστω.
1: Στον γιο της που είναι Αμερική και παραμένει. Έλεγε ανάθεμα σε ξενιτιά,

0: εσέ και το καλό σου, που πήρες το παιδάκι μου και το έκανες δικό σου.
1: Να αφιερώσουμε και το τραγούδι που ακούγεται ήδη από τον Τζακαρά και Μιχάλη, «Ξενιτεμένο μου πουλί», για άλλο τους ξενιτεμένους και για το δικό σας.
0: Ε, ναι, θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι από το Μανολιούδη, αν μπορείτε.
1: Ναι, βέβαια, κάτι συγκεκριμένο ή γενικότερα.
0: Το Μαλιατζή.
1: Βεβαίως, σας ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα, καλή διαδρομή.
0: Καλή εκπομπή και, καλή εβδομάδα. Μόνο χαρές. Γεια σας.
1: Επίσης, για όλο τον κόσμο και για εσάς, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και από εδώ από τα Χανιά πάμε ξενιθιά, λίγα βόρεια, είναι τα Τρίκαλα. Καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Πάντα. Ξέρατε τι σημαίνει μαξούλι στο διαγωνισμό που είχαμε πριν λίγο?
1: Το έβαλα στο AI και έλεγε εισοδιά.
0: Είναι το εισόδημα στον επόμενο διαγωνισμό.
1: Όχι, έλεγε εισοδιά από τις ελιές, την κομιδή.
0: Γενικότερα το μαξούλι λέμε στην Κρήτη το εισόδημα.
1: Μάλλον.
0: Ναι, το εισόδημα βέβαια. Αφιερώνεται κάπου, τι λένε τα Τρίκαλα καλοκαιρινά?
1: Είχαμε 30 βαθμούς, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε.
0: Μια χαρά σας.
1: Τώρα έχουμε 23.
0: Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
1: Θέλω την Χρυσοκαλίτσα.
0: Βεβαίως. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Τα φιλιά μας τα Τρίκαλα.

0: Για τα ξενιδεμένα μας παιδιά είναι οι άνθρωποι που σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται μεγαλουργούν, αλλά κρατάνε ψηλά τη σημαία της πατρίδας και της Κρήτης, και ότι είμαστε ευγνώμων, πάντα βοηθάνε σε δύσκολους καιρούς στην Κρήτη μας. Οι άνθρωποι που έχουν φύγει άφησαν εδώ τους φίλους, τους συγγενείς, τα όνειρά τους, αλλά εξακολουθούν να νοσταλγούν. Και ευχόμαστε κάποτε να μπορέσουν και εκείνοι να επιστρέψουν όλοι στην πατρίδα που τόσο πολύ τους έχει ανάγκη. Για το Σωμαροσταλή που το έχει επιλέξει εκεί στη Λεωχρειά στο Ρέθυμνο, καλησπέρα Ελένη που μας ακούσε εδώ στα Χανιά. Θανάσης Κορδαλός. Τότε το είχε γράψει, άδε με πατάει η μνήμη μου, τότε που κυκλοφόρησε και ο μεγάλος Στέγιος Καντατζίδης. Το υπάρχω, υπάρχω και θα υπάρχω πάντα μέσα στη σκέψη σου.
1: Υπάρχω. Υπάρχω, υπάρχω με στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ως που να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω με στη σκέψη σου.

0: Και έχουμε και ένα καλό φίλο, τον Αλέκο. Έχει και το mini market εδώ στο Τόμι, στο παλιό νοσοκομείο στα Χανιά. Μας ακούει στο mini market. Καλησπέρα, Αλέκο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, θα θέλω να θεώ σε ένα τραγούδι.
0: Ευχαριστώ, σ' ακούγεσαι. Πού αφιερώνεις, φίλε?
1: Να βάλεις ένα μανοριούδι, όλη την παρέα, τη γειτονιά Δραγούμη 10.
0: Να σου πω, πάντα με το χαμόγελο, θα βρείτε και του πουγιού το γάλα στο mini market του Αλέκου. Είναι στο παλιό νοσοκομείο στα Χανιά, στο Τόμι απέναντι. Καλή δουλειά, φίλε. Καλό.
1: Να είστε καλά, Κωνσταντίνε. Βάλουμε το τραγούδι.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Κωνσταντίνε μου.

0: στο μπαξέ.
1: Καλησπέρα και στα ταξί εδώ στα Χανιά που είναι πάντα συντονισμένο στο κρατικό όραμα. Ηλιάκης Γιάννης, αγαπημένος φίλος. Είναι το ταξί Van 120 για σας που θέλετε τις μεταφορές σας. Χαμηλές τιμές και καλή εξυπηρέτηση με το Van.

0: Καλησπέρα, Αντώνη Τσιριδάκη, το ταξί 45. Καλές διαδρομές. Και τώρα, έτσι που είναι αφόρητη πλέον το, αυτό το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη, η καλύτερη διέξοδο είναι τα μέσα μεταφοράς. Και πιο οικονομικά και πιο γρήγορα και χωρίς άγχος.
1: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Εδώ είμαστε Δευτέρα βράδυ, 11 του Μάη του 26, ζωντανά από το Κρητικόραμα από τα Χανιά 93,8. Ζωντανά μας ακούτε όμως και στο Ηράκλειο μέσα από τον Ερωτόκητο 87,9. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο, στο Μανώλη Λεκάκη, σε όλα τα Λεκάκια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους που κάνουμε την παρέα. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Νίκος, μας ακούει νότια εκεί στο Ρέθυνο, στην Αγία Γαλήνη. Λέει καλησπέρα την Αγία Γαλήνη σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Το έχετε επιλέξει, Γιώργης Μανογιούδης. Επέρασε ο Παγιατζής και τα πήρε όλα.

Καλησπέρα και στην κύρια Μαρία Νότη, εκεί στην Ιερά Πέτρα στο Λαθίδι. Την ευχαριστώ. Καλησπέρα στο Μινά, στην Πεδεβή, στο Ηράκλειο. Για όλους που μας ακούτε ανατολικά, μέσα από τον Ερωτόκριτο, και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. 28-210-40-140. Όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, θα είστε στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα, παιδιά.

Γιώργης Μανογιώδης, ο Παγιατζής. Καλησπέρα στην Αξό Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Στο Βασίλη που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Παντός καιρού με τον Κώστα Γουβεράκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 11 κάνουμε την παρέα μας. Καλή ώρα όπως και απόψε. Καταπληκτικός Χρύσαδος Μακράκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Καλησπέρα Μανώλη Λεκάκη, και δεν ξεχνάμε βέβαια η πρωινή μας δύναμη, η πρωινή μας ενέργεια. Σας θέλω από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και 10, συντονισμένοι στον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο και εδώ στο κριτικό ραμα στα Χανιά. Είναι ο άνθρωπος που μας δίνει το ξεκίνημα της ημέρας με ενέργεια, με καλή διάθεση, σωστή ενημέρωση, με απίστευτο χιούμορ. Μανώλης Λεκάκης λοιπόν, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10, κριτικό ραμα και Ερωτόκριτο. Αναστάσεις Μπούχλης αγαπημένος, και εμείς ταξιδεύουμε με ένα τραγούδι που έχει επιλέξει η Πόπη, που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Στέλνει την αγάπη της για όλο τον κόσμο με ευχές για μια καλή εβδομάδα, λέει. Καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο, για να έρθετε και στην παρέα μας, για την επικοινωνία μας 28 210 40 140. Η Πόπη έχει επιλέξει Μιχάλη Σταυρουλάκη, Σε ξένα χείλη με ζητάς.

Σε ξένα χείλη με ζητάς, Μιχάλης Σταυρουλάκης και σειρά στην παρέμαση έχει ο Μανώλης Κονταρός. Ντουμάνι, αυτό το διάστημα δίνει μια μεγάλη περιοδία, μια γνωρίζει τεράστια επιτυχία στη μακρινή Αυστραλία. Του στέλνουμε την αγάπη μας που μας ακούει και καλή επάνωδο στην Κρήτη. Το έχει επιλέξει ένας καλός φίλος, ο Σπύρος, που και εκείνος μας ακούει καθοδόν. Καλή διαδρομή και δεν ξεχνάμε ποτέ, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Μανώλης Κονταρός, Ντουμάνι.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα. Κάνουμε την παρέα μας λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλό ταξίδι. Όλα καλά να μας πάνε. Υγεία και χαρά. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Είναι καλησπέρα στα Μισήρια, στο Ρέθυμνο, στον Αντρέα που έχει επιλέξει ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. 28-210-40-140 για τον εναπομείντο ραδιοφωνικό μας χρόνο για την επικοινωνία μας. Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο 87,9. Αχιλλές Δρομουντάνης, Ελπίδα. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Έστω και αν έχουμε μία ελπίδα στο εκατομμύριο, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι με θετική σκέψη και να παλεύουμε να την εξαντλήσουμε. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

Και εδώ τελειώσαμε και για απόψε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο που χάρη στον Ερωτόκριτο και εδώ στο Κρητικό Ράμα φέραμε τόσο πολύ κοντά την Ανατολική και τη Δυτική Κρήτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο το Λεκάκη, στον Μανώλη το Λεκάκη και βέβαια δεν ξεχνάμε αύριο πρωινού σας θέλω λίγο μετά τις 8 και 10 συντονισμένοι στον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο και εδώ στα Χανιά στο Κρητικό Ράμα Μανώλης Λεκάκης για να μας πάει καλά ημέρα. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, στο επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη λίγο μετά τις 9 το βράδυ για μια εκπομπή παντός καιρού. Το φινάλι με την αξέχαστη φωνή της Μαρίνας Κακλή. Από τον Κώστα Κουβερά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
2: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγρά αέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης για μέγιστη απόδοση. Και ακόμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, μπαταρίες και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Πρατήριο...
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.

0: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφού για αγάπη δεν μου λες, μην πεις και τίποτα άλλο. Πιάσε με από την καρδιά που σε έχω.
2: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.

0: φορές και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μαντάτω.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Καλά, καλά να τον βαστάξεις, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις μια.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

έφυγες. Δεν με πειράζει που έφυγες, πουλί μου χαϊδεμένο. Έμα με ενοχλεί που σμίγω με και με θωρείς σαν ξένο. Πού σου είναι τόσο να

ένας άλλος να δοκιμάσει. Άλλος να δοκιμάσει μα και να θέλει, μα και να θέλει και κανείς, τα χείλη του θα κάψει. Καμιά φορά από τσίπολες κλαίω κι εγώ με τρόπο.

0: σκεφτείς. Πριν φύγεις θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Ερωτόκριτος.
0: Άντες, άντες, και να μου απαντήσεις αν μπορείς. Αν μπορείς να φανταστείς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έκαμα λάθη, έκαμα. Έκαμα λάθη, έκαμα, έτσι παίρνω την ευθύνη. Μα βάλες κοπελιά μου κι εσύ, κι εσύ βάλες το χέρι σου για ό,τι έχει γίνει. Έλα. Κοπελιά μου γέλασες, στο χωρισμό μας γέλασες, πες μου το λόγο μόνο. Πες μου το λόγο μόνο αν είναι αστείο να θωρείς που έχω για σένα πόνο.

Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, εσύ κι ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν δεν με δάνεις. Μπορεί να λες πως δεν με θες, μα χώρια μου δεν κάνεις. Κρυφά, κρυφά, μικρή μου κρυφά, κρυφά έρχομαι στο σπίτι σας ώρες που εσύ κοιμάσαι. Και τραγουδώ τον πόνο μου, μα εσύ δεν με θυμάσαι. Σ' αγάπησα, σε λάτρεψα και πίστεψα σε σένα. Μα έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάν αργά. Σ' αγάπησα, μα εδά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είσαι φωτιά και είμαι κλαδί, ξερό στο πέρασμά σου. Κι άμα βρεθώ στις φλόγες σου, τα χάλια μου, φαντάσου.
0: Ερωτόκριτος. Στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξη φως για να ψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι και μπαλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σίδερα δε με στέλνουνε σκηνιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άνθη. Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άνθη.

και από μικρός γαπήσω. Και από μικρός γαπήσω μονοπάτι του σεβδά, κομμάτι του θα αφήσει.

γιατί θυμούμαι τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο. Γιατί θυμούμαι τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο.

0: στη θρησκεία σαν λαπός, που σ' έχω για Θεό μου. Με τη θρησκεία σαν λαπός που σ' έχω για Θεό μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Είναι ο Συνικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
2: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
2: Έλα πως θα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μου είπε στην τάξη ο δάσκαλος, τι είναι ζωή για μένα. Εσήκωσα το χέρι μου και του δείξα εσένα.
0: Τα πιο όμορφα κριτικά τραγούδια σας κρατούν την καλύτερη μουσική συντροφιά από τον ερωτό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

γλάτορες της ηλευθεριάς ασημαρματωμένη, σε μια κορφή απροσκύνητη, σε ένα δεντρόπο κάτω, κάθονται και τα πέλαγα και τσορανούς φρουκούνται και λαχταρούν και λαϊδισμό να ακούσουν τον αρμάτο, να κατεβούνε στα ριζά και με φωτιά και βόλι τσοριόπλουμης της ηλευθεριάς το κάστρο να βλεπίσουν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

υπάρχω. Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βλιο να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χίλια όνειρα πουλιά με δύο χάρτινα φτερά που στους ώμους κουβαλούν να πετάξουν δεν μπορούν. Με τις ελπίδες ταξιδεύουν, κόσμο όμορφο γυρεύουν. Βάρκα κάνουν τα κορμιά, όμως χάρτινα κουπιά. Με δύο χάρτινα φτερά και δύο χάρτινα κουπιά, φύσα δυνατά αγέρι να μας πας σ' άγνωστα μέρη. Χάρτινη ψυχή μου πάλι, στη φωτιά σε έχουν βάλει. Στάχτη θέλουνε να γίνεις, αλλά ζωντανή να μείνεις. Δάκρυα σιωπή στα μάτια, θλίψεις γυάλινα παλάτια. Χάρτινη αλήθεια μόνη, βασιλιάς από χαρτόνι.

0: Χερωτόκριτος.
1: Άμετε με στην εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιαχ.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Είσαι ουρανός, θάλασσα, γη, σκοτίδι, φως, αέρας, αγάπη, πόνος, όνειρο, τέλος και αρχή.